0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Πανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: 8.080 ευρώ. 8.080.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
0: 8.080 ευρώ.
1: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
2: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς την app μας έκατσε.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.080 ευρώ.
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Αυτή την Κυριακή η καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
4: Discover great music.
5: And Lefko, 87,7.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 15 Μαΐου του 2026. Είναι το Λατέρνατιβ. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10. Παναγιώτης Μενέγος και Σταύρος Διοσκουρίδης ήταν εδώ μαζί σας. 6956-615-877 είναι το τηλέφωνο που μας στέλνει τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκετε επίσης στο ellevko.fm που είναι το site μας. Μας βρίσκετε και στο application που έχουμε και σε iOS και σε Android. 15 Μαΐου σήμερα, κάτσα να ψάξουμε να δούμε ποιος γιορτάζει. Αχίλλειος Βάρβαρος Παχώμιος. Αχίλλειος Βάρβαρος Παχώμιος γιορτάζουν σήμερα, χρόνια τους πολλά. Πάμε να ξεκινήσουμε με φωνή και Ρεμπέκα και Τζέσι Γουέρ εδώ στον Λευκό 7 και 7.

Είναι λευκό το 7 και 7 είναι το Alternative. Πάμε μαζί μέχρι τις 10 καθημερινά. Είπαμε 15 Μαΐου σήμερα του 2026. Είναι Παρασκευή, γιορτάζει ο Αχίλλειος Βάρβαρος Παχώμιος. Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης, Διεθνής ενημέρωσης για την νόσο του Χάντιγκτον, Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τις βλενοπολυσακχαριδιώσεις, Διεθνής ημέρα οικογένειας, Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων, ημέρα ευαισθητοποίησης για την υπέρμεση της κίεσης, υπερέμεση της κίεσης. Παγκόσμια μέρα ευαισθητοποίηση για την οζώδης κλήρυνση. Μάλιστα, δύσκολες λέξεις όλες αυτές. Όλα αυτά συμβαίνουν σήμερα, όπου τη μέρα που ο Φρέντρικ Φίλιπς και ο γιος του Χέραντ Φίλιπς ιδρύουν στο Αϊτχόφεν τη Φίλιπς, κορυφαία εταιρεία σήμερα στον τομέα των ηλεκτρονικών προϊόντων, σαν σήμερα το 1891.

Είναι ο Λευκόντα 7 και 7, είναι το Alternative. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Θα έχουμε διάφορα σήμερα. Θα έχουμε το Alternative Top 10. Θα διαβάσουμε τις απαντήσεις σας στην ερώτηση σε ποια συναυλία θέλετε να τηλεμεταφερθείτε. Θα συζητήσουμε πολλά και διάφορα που συμβεί στην Ελλάδα και στον κόσμο. Και κλήρωση του χρηματοκιβωτίου σήμερα. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί. 8.080 ευρώ είναι το ποσό. 8.080 ευρώ είναι το ποσό. Πρέπει να το θυμάστε για να το πείτε στην Μέρη αν σας καλέσει. Πώς συμμετέχετε στον διαγωνισμό? Στέλνετε στο SMS το 19600 τη λέξη WIN. Μετά αυτό που χρειάζεται είναι να είστε πάνω από 21 για να έχετε συμμετοχές. Όπως επίσης και να πρέπει να ξέρετε ότι η γραμμή υποστήριξης είναι 214-214-80-20. Όπως και ότι υπάρχει πάντα κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Λίγο μετά τις 4 βάλτε το κινητό μπροστά σας, κοιτάτε το. 8.080 ευρώ, γράψτε το και σε ένα χαρτάκι. Όταν σας πάρει η Μέρη, να της το πείτε και να κερδίσετε το ποσό. Εδώ στον Λευκό, 87 και 7 είστε πάντα. 15 Μαΐου σήμερα του 2026.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
4: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
3: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
7: Ζήσε κι εσύ happy hour στιγμές με όλη την οικογένεια την Κυριακή 17 Μαΐου στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι. Το Περιστέρι Family Day, powered by Eron, έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για να γεμίσει την ημέρα με παιχνίδι, αθλητικές εμπειρίες, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, ώστε κάθε ώρα να είναι happy hour. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 έως τις 2.30 και από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι, έξω από το μετρό, είσοδος ελεύθερη. Περιστέρι Family Day, powered by Eron. Για μια μέρα γεμάτη Happy Hours. Με τη στήριξη της ΚΑΕ Περιστέρι Μπέτσον, του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
11: Μήπως λεφτά?
10: Τα λες και λεφτά!
12: Coupons! Coupons!
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Η ζωή είναι ένα παιχνίδι που οι κανόνες το αλλάζουν συνεχώς.

0: 87,7.
1: Η καλή είδηση της ημέρας.
2: Μία σημαντική διεθνή επιτυχία σημείωσε η Ευελίνα Αδάμου, μαθήτρια της πρώτης τάξης του 7ου Γενικού Λυκείου Τρικάλων, η οποία εξασφάλισε υποτροφία για σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στέλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

Σαν σήμερα το 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θωρικτό Αβέροφ. Σαν σήμερα το 1948 Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και Υπεριορδανία επιτίθενται στο Ισραήλ μια μέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του. 1952 ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δεν τη θέλανε οι καθηγητές ιατρικής. Σε 1985, σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα τρομοκρατών με αστυνομικούς του Γκίζη, σκοτώνεται ένας τρομοκράτης, ο Χρήστος του Τσουβής και τρεις αστυνομικοί. Όλα αυτά σχετίζονται σε όλη έντονη τότε περίοδο και με τη δράση της 17 Νοέμβρη να είναι πολύ έντονη. Σαν σήμερα έχουμε διαγωνισμό Eurovision 2004, Κωνσταντινούπολη. Σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης με το Σάκη Ρουβά που εκπροσωπεί τη χώρα μας με το τραγούδι Σέκη. Το βλέπουν το 86,5% του τηλεοπτικού κοινού. Θα ήθελα να ξέρω τι βλέπανε το υπόλοιπο 13,5% εκείνες τις ώρες. Εδώ στον Λευκό 82 και 7 είστε πάντα.

Πάμε να συνδεθούμε με την επικαιρότητα. Τραμπ στην Κίνα. Διάφορα πράγματα συμβαίνουν γύρω μας και στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ετοιμαζόμαστε για Eurovision. Ετοιμαζόμαστε για συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ετοιμαζόμαστε για ένα Σαββατοκύριακο που έρχεται με πολλά πράγματα. Γενικά στην ετοιμασία πάνω είμαστε. Είστε εδώ στον Λευκό 7 και 7. Ακούτε Alternative. Παναγιώτης Μέρογος και Σταύρος Διοσκουρίδης θα είναι εδώ μαζί σας μέχρι τις 16, 9, 5, 6, 6, 15, 8, 7, 7. Εκεί μας στέλνει τα μηνύματά σας και έχουμε και το Alternative Top 10 μετά, λίγο μετά τις 9.

0: great music.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 8.080 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
2: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο. MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Λευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για να λιώσεις μαζί.
5: City on Web.
6: cityfm92.gr.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
8: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
9: Φανά! Φεύγω!
10: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
11: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
12: Εδώ ακούς...

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Δώστε ταυτότητα και κύρος σε κάθε επιφάνεια. Το Apticon επαναπροσδιορίζει τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων με την εγγύηση της Elval Color. Ανθεκτικό με design που κόβει την ανάσα. Εύκολο στην εφαρμογή, ακόμα και πάνω από υπάρχουσες επιφάνειες. Αντίσταση στην υγρασία, στις εκδορές, στα καθαριστικά και στη μονοτονία. Εσύ φαντάσου. Μαγαζιά, εστιατόρια, καφετέρειες, γυμναστήρια, ξενοδοχεία. Οτιδήποτε χρειάζεται χαρακτήρα γίνεται έργο τέχνης. Μην το σκέφτεσαι, άλλαξε το χώρο σου σήμερα. Apticon, σχεδιασμένο για να εντυπωσιάζει, φτιαγμένο για να διαρκεί. Περισσότερες πληροφορίες στο apticon.eu.
4: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
5: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή, closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού. Κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Discover great music.

0: 7,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι Λευκό 87 και 7. Είναι το Λατέρνα, τη 8 και 2. Είναι 15 Μαΐου, είναι Παρασκευή. Και αυτός είναι ο Χάρης Στάιλς και το Sign of the Times.

Ηλιοφάνεια σήμερα στην πόλη. Όχι όπως χτες που πάω ότι θα είναι καλός ο καιρός και με το που το πάρεις να ψυχαλίζει. Αλλά τέλος πάντων σήμερα ηλιοφάνεια στην πόλη με 25 βαθμούς Κελσίου να φτάνει η θερμοκρασία. Αύριο θα πέσει κι άλλο και θα έχουμε συννεφιά, μπορεί να έχει και κάμια ψυχάλα. Από Κυριακή μετά ξαναφτιάχνει ο καιρός και κινείται εκεί κοντά στους 25-26 βαθμούς Κελσίου και όλη την υπόλοιπη εβδομάδα. Τώρα, όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους της πόλης, υπάρχουν καθυστερήσεις στον Κηφισό, στην Κηφισία στο ύψος του Ψυχικού. Κίνηση θα βρείτε στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Κίνηση θα βρείτε επίσης στις εξόδους της Αττικής Οδού, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού, μπορώ να την είπα, στην περιφερειακή του Ημιτού και επίσης έχει κίνηση και αρκετή στην άνοδο της Κηφισίας. Πάμε να ακούσουμε Naked για να το πω του Γκαλδεμάν, αυτό είναι το Glide.

8 και 9 μήνυ ώρα είναι ο Λευκό 87 και 7. Κοιτώντα λίγο την επικαιρότητα, ο Τραμπ παραμένει στην Κίνα και έχει και άλλα ραντεβού με το Xi Jinping, που υποτίθεται σε πιο πριβέ καταστάσεις. Δεν έχουν βγει και πολλές ειδήσεις από όλα αυτά. Από ό,τι φαίνεται πάντως στη σούμα του ταξιδιού, φαίνεται για τα μεγάλα ζητήματα δεν υπάρχουν συγκλήσεις μεταξύ των δύο χωρών όσον αφορά την Ταϊβάν και άλλα ζητήματα που τους απασχολούν και υπάρχουν έντονες διαφωνίες. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια διάθεση να ενισχύσουν τις οικονομικές τους σχέσεις στις δύο χώρες, κυρίως όσον αφορά τη σόγια, κυρίως όσον αφορά τα ειδικά εξαρτήματα που χρειάζονται τα αεροπλάνα, και επίσης ότι ο Τραμπ δήλωσε, κανείς βέβαια δεν πιστεύει ότι όλα αυτά μπορεί να συμβαίνει, ότι η Κίνα υποσχέθηκε ότι δεν θα παράσχει στρατιωτική βοήθεια στο Ιράν, που είναι και σύμμαχός του. Αυτά με το ταξίδι του Αμερικάνου Προέδρου στην Κίνα. Κατά τα άλλα, έχουμε και συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο έχει διάφορες εντάσεις αυτό το Σαββατοκύριακο. Προφανώς εκεί δεν αναμένουμε ότι θα γίνουν σημαντικά πράγματα και θα υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις από την ηγεσία, αλλά τουλάχιστον υπάρχει μια κινητικότητα όσον αφορά κόσμο που είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Είχαμε και χθες και 10 πρώην βουλευτές οι οποίοι άφησαν να ανανεωθούν ότι θα ενωθούν με κάποιο, να νοηθεί ότι θα ενωθούν με κάποιο άλλο κόμμα που θα σταθεί στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. 21 Μαΐου διέρευσε ότι ανακοινώθηκε ότι θα ανακοινώσει το νέο της κόμμα η Μαρία Καϊστιανού, δηλαδή σε 6 μέρες περίπου, και από ό,τι φαίνεται και ο Αλέξης Τσίπρας μέχρι τα μέσα Ιουνίου θα έχει ανακοινώσει το όνομα και για το νέο του πολιτικό φορέα. Υπάρχει μια έτσι πολιτική αναταραχή και δεξιά από την κυβέρνηση, αλλά και στα αριστερά της. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλες αυτές οι δυναμικές, και κυρίως σε μια περίοδο που, από ό,τι φαίνεται, το ότι προσεχώς εκλογές θα είναι μια συζήτηση που θα την κάνουμε συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε την Billy Clark και το Party. Είναι Λευκό 87 και 7, είναι 15 Μαΐου, Παρασκευή.

8 και 20 είναι ο Λευκό 87 και 7. Πάντα μαζί μας είναι η Vodafone, το Vodafone.gr με την εφαρμογή το TOZI που φτιάξει το ίδρυμα Vodafone που βοηθάει τους εφήβους να κινούνται στο διαδίκτυο. Πάντα μαζί μας είναι και το φυσικό αέριο, με το φυσικό αέριο, το οποίο σας καλεί να γνωρίσετε την ιστορία του φωταερίου στην Αθήνα, την ιστορία του ρεύματος, με μια επίσκεψη στο Μουσείο Φωταερίου. Έχει και ξεκινάνε και εκδηλώσεις ειδικές από την Κυριακή 24 Μαΐου. Μπορείτε να μπείτε στο gasmuseum.gr κάθετος action να κλείσετε τη θέση σας. Ήταν ο Νάτσο Σοτομαγιόρ και το Wonderful. Πάμε με τον Γραμμάτη και το Μούιτρα Κύλο μέχρι τις 8.30 και να επιστρέψουμε με τα πρωτοσέλιδα μετά.

0: 7,7.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία.
3: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr
4: 92
5: CityFM92.
4: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
6: Polydesign ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
8: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
9: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.com.
10: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, του Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.

0: Μαΐου, ούτε καν live παρουσίαση στο Ilion Plus. Κοδρικτόνος 17, Αθήνα. Special guests, Ζάχαρη Άχνη και DJ Stel. Προπόληση, more.com.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
3: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
5: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.

0: 87,7. Η καλή είδηση της ημέρας.
1: Μία σημαντική διεθνή επιτυχία σημείωσε η Ευελίνα Αδάμου, μαθήτρια της πρώτης τάξης του 7ου Γενικού Λυκείου Τρικάλων, η οποία εξασφάλισε υποτροφία για σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στέλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

0: ημέρα ξεκινάμε Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: 8 και 31, 15 Μαΐου σήμερα του 2026. Πάμε να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες. Την καθημερινή, η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα. Επίσημη τουρκική επιβεβαίωση για το νομοσχέδιο με τις γκρίζες ζώνες. Παιδιά παγιδευμένα στις οθόνες. Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί? Θέλω 100.000 ευρώ, αλλιώς θα σου σκοτώσω. Νέα τηλεφωνική απάτη με στόχο ηλικιωμένους. Στο κεντρική φωτογραφία, ο Τραμπ χαιρετάει κάτι παιδάκια με το Xi Jinping από πίσω του στην Κίνα. Στα νέα, ο Θουκυδίδης, ο Τραμπ και ο Σι, η μήνυμα από Κίνα σε ΗΠΑ μέσω Ελλάδος. Τα συχνότερα λάθη που κοστίζουν ακριβά στον υπολογισμό συντάξεων είναι τα κεντρικά θέματα της εφημερίδας. Τώρα, οι κόφτες των πανελλαδικών, ο δικός χάρτης για τις εξετάσεις αγωγής στα πανεπιστήμια στην εφημερίδα των συντακτών. Στο. Και προχωράμε, ελεύθερος τύπος, crash test τιμών για νεόδμητα και παλαιά. Στο μανιφέστο, όλοι μαζί για την Ελλάδα του 2030, από τη μία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο απογευματινή, η γαλάζια επαστρατεία για την Ελλάδα του 2030 με το αφορμή και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν γίνεται και αρχηγός και προμηθευτής του δημοσίου. Ηθικά έκθετος ο Νίκος Ανδρουλάκης οφείλει να διακόψει άμεσα τη σύμβασή του με το κτηματολόγιο, λέει η Κόντρα News. Στο η Δημοκρατία εσχάτη προδοσία, λέει, πλέον η συνέχιση του κατευνασμού έναντι της Τουρκίας. Αυτό λέει η εφημερίδα Δημοκρατία. Τώρα, στις αθλητικές εφημερίδες, με όλα αυτά τους τσάκισες. Η Live Sport ανοίγει το μαύρο κουτί των τεράστιων ευθυνών του Εργίνα Ταμάν για το μυθικό κάζο του αποκλεισμού του ΠΑΟ από το Final Four στο ΆΚΑ. Λίγο και αθογράφη, χτες τα χρέωντα όλα στον Τούρκο προπονητή. Κοίτα τι έκανες, λέει, Sport Day. Ασχολίαστο, λέει, το φως των σπορ, διαφόρησε ο Μπαρτζόκας για τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός που θα αντιμετωπίσει τη Φενέρ στο Final Four της Αθήνας και η Βαλένθια θα παίξει με τη Ρεάλ. Όλα αυτά θα συμβούν σε μία εβδομάδα. Την επόμενη Παρασκευή ξεκινάει το Final Four. Σαντέ και Smooth Operator εδώ στον Λευκό 7 και 7.

Είναι λευκότητα και 7 είναι το Λατέρνα, τη 8 και 37 η ώρα. 6-9-5-6-6-15-8-7-7 μα στέλνει τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Μα βρίσκεται επίση στο ελευκό.fm που είναι το site μα. 8.080 ευρώ έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Για να μπείτε στη διαδικασία τη κλήρωση, το 19600 τη λέξη Win. Άμα μπείτε στη διαδικασία τη κλήρωση, περιμένετε μέχρι σήμερα στι 4, όπου η Μέρη θα τηλεφωνήσει και θα πρέπει να τη πείτε το ποσό, να απαντήσετε στα πρώτα 4 χτυπήματα και να τη πείτε το ποσό. Είναι 8.080 ευρώ. 8.080 ευρώ και το κερδίζετε ευθύς αμέσως. Επαναλαμβάνω, στέλνετε SMS για να συμμετάσχετε στο 19600 τη λέξη WIN. Το μήνυμα στοιχίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Η γραμμή υποστήριξης είναι 214-214-80-20. Πρέπει να είστε πάνω από 18 για να συμμετέχετε και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος απώλειας περιουσίας και εθισμού.

Ελευκό 7 και 7 είναι το Λατέρνα. Έχουμε και τη Eurovision τα ζητήματα. Πέρασε και, αν δεν κάνω λάθος, και η Κύπρος με την εμφάνισή της στον τελικό. Δηλαδή το έτσι πιστεύω. Αλλιώς μπορεί να. Στον τελικό και η Κύπρος, ορίστε. Αύριο, από τις 10 και μετά, το αύριο τις 10 το βράδυ, πιστεύω θα είναι πάλι μια στιγμή που θα αδειάσουν οι αθηναϊκοί δρόμοι. Καθότι για κάποιο λόγο έχει τρομακτικό γκέλ ο θεσμός αυτός στην κοινωνία. Υπάρχουν πολλά παρέες που μαζεύονται και τη βλέπουν μαζί, επετοιμάζονται, ψηφίζουν.

κάνουν ράνουν. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, εκεί κοντά στη μία και μισή θα έχουμε το αποτέλεσμα που θα δείξει σε ποια θέση θα πάει η Ελλάδα και ο Άκυλας, η οποία η Ελλάδα στις στοιχηματικές είναι μες στην πρώτη πεντάδα, φαβορεί η Φιλανδία μέχρι στιγμής. Μένει όμως να δούμε πώς θα ψηφίσουν και οι χώρες αύριο. Εντάξει, είναι πάντα πολύ μεγάλη συζήτηση επίσης. Αύριο θα έχει και κινητοποιήσεις και στην Βιέννη με ακτιβιστές, οι οποίοι θα διαμαρτυρηθούν για τη συμμετοχή του Ισραήλ στο θεσμό και φαντάζομαι και από τις τηλεοράσεις μας ενδεχομένως κατά την εμφάνιση της αποστολής του Ισραήλ θα ακουστούν και διάφορες αποδοκιμασίες από το κοινό. Μένει όλα αυτά να τα δούμε αύριο το βράδυ που είναι και ο τελικός της Eurovision. Φτάσαμε πάλι σε αυτή τη μέρα. Still Corners, The Dream, εδώ στον Λευκό 7 και 7.

Still Conless, The Dream, Λευκό 87 και 7. Εδώ είστε. Συντονισμένοι και συντονισμένες. Έχουμε και πάρτι την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σάββατο, στο 2 Αθηνών. Εκεί θα είμαστε για το Λευκό Hot Spring Party. Μπαίνετε στο frontstage.gr για να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας. Ξέρετε ότι γίνεται πάρα πολύ. Δημιουργείται μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Περνάμε πάρα πολύ ωραία στο ανεξιάτικο μεγάλο πάρτι του Λευκό 87 και 7 που θα γίνει στο 2 το άλλο Σάββατο. Το άλλο Σάββατο, 23 Μαΐου. Σας περιμένουμε όλες και όλους εκεί. Να τα περάσουμε περίφημα. John Legend, Who Did That To You?

0: 8:51 Λευκό, 87:07 περνάμε σε προθετικά μηνύματα. Η ΕΚΟ είναι μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης. Δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα, περισσότερο αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Όλα αυτά συμβαίνουν μόνο στην ΕΚΟ. Μαζί μας είναι η Vodafone, το ίδρυμα Vodafone. Έχει φτιάξει μια εφαρμογή με το Τόζι, μια δωρεάν εφαρμογή που οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο για να τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 104-54 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Στο μαζί μας είναι και η ΕΙΔΑ που σας λέει το εξής, ότι κάντε το λογαριασμό σας από μπείτε στο site. Κάντε τον e-bill, δηλαδή ψηφιακό, καταργήστε τώρα τον έντυπο λογαριασμό και μπείτε στην κλήρωση για 4 διπλές προσκλήσεις για το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα. Όλα αυτά συμβαίνουν με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας e-bill. Είστε εδώ πάντα στον Ενλευκό 87,7.
1: Ενλευκό 87,7.

0: great music.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 8.080 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
2: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο. MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ενλευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για

0: 10 το βράδυ, Πολυχώρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle. Ένα δυνατό πάρτι έρχεται να ανεβάσει τη θερμοκρασία. Enlevko Hot Spring Party. Όλα είναι δυνατά με την υποστήριξη της Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος ή πυρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum. Με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.
3: City on Web.
4: cityfm92.gr.
5: Εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
6: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλό ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
7: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
8: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
9: Η παραγωγή και ο σωρός διαβάσματος είναι 7 με 11.
10: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
11: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
12: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
13: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
12: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
14: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
15: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
14: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
15: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
14: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
15: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
16: CDFM 92.
17: Πιάσε το ρυθμό και... κράτησε τον.
18: Σα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία. Γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
3: Στον κόσμο του Μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Μαξ Εμάνουελ Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κοντρατενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Discover great music.

Ελευκότητα 7 και 7, 9 και 4 είναι η ώρα. 15 Μαΐου σήμερα του 2026 είναι το Λατέρνα TV. Πάμε μαζί μέχρι τις 10. 6-9-5-6-6-15-8-7-7. Μα στέλνετε τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Μα βρίσκεται επίση στο ελευκό.fm. Στην κίνηση τώρα στου δρόμου τη πόλη έχει αρκετή στον Κηφισό. Πολλοί κίνηση θα βρείτε σε εξόδου τη Αττική Οδού, στην άνοδο τη Συγκρού, στην έξοδο τη Αθηνών Κορίνθου, στην Κηφισία, στο ύψο του Ψυχικού. Κίνηση θα βρείτε επίση σε πολλά κομμάτια τη Αττικής Οδού, ιδιαίτερα εκεί κοντά στις εξόδους. Πάλι κίνηση θα βρείτε γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην παραλιακή, έχει πολλές καθυστερήσεις. Καιρός 25-26 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία. Αυτή ήταν το η διασκευή στο 7 Seconds. Έρχεται ο Good Job Nicky και το January 8th.

Good job, Nicky. January 8th, Ελευκό 87 και 7. Είναι το Λατένα, τη 8.080 ευρώ. Έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο. Για να τα κερδίσετε, στέλνετε SMS στο 19600. Η κλήρωση θα γίνει λίγο μετά τις 4 και πιάνει διαδικασία. Η μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί. Εσείς πρέπει να της πείτε το ποσό 8.080 ευρώ και το κερδίζετε ευθύς αμέσως. Πρέπει να απαντήσετε στα πρώτα 4 χτυπήματα του τηλεφώνου. Το μήνυμα στοιχίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Η γραμμή υποστήριξη είναι 214-214-8020. Επίσης, πρέπει να ξέρετε ότι πρέπει να είστε πάνω από 18 για να συμμετέχετε στον διαγωνισμό και υπάρχει πάντα κίνδυνος απώλειας περιουσίας και εθισμού.

9 και 18 είναι η ώρα, 15 Μαΐου σήμερα του 2026. Θα έχουμε μια αλλαγή, η οποία είναι εξής, για έναν τεχνικό λόγο εδώ που έχουμε με τα συστήματα. Θα πάμε το Alternative Top 10 για την επόμενη Παρασκευή, οπότε θα έχετε χρόνο να απαντήσετε κι άλλο στην ερώτηση που σας έχουμε κάνει, έτσι να το κάνουμε έτσι λίγο πιο δυνατό, γιατί έχει και πολύ ενδιαφέρον και έχετε δώσει και πολλές ωραίες απαντήσεις. Η ερώτηση που σας κάνουμε και θα την κάνουμε και για μια ακόμη εβδομάδα είναι: σε ποια συναυλία θα θέλατε να τηλεμεταφερθείτε? Σε ποια συναυλία του παρελθόντος θα θέλατε να τηλεμεταφερθείτε? 6956615877 μας στέλνετε τις απαντήσεις σας σε Viber και σε WhatsApp. Ευχαριστούμε αυτούς που έχετε και αυτές που έχετε στείλει μέχρι σήμερα. Θα το πάμε για την άλλη εβδομάδα, έτσι να το κάνουμε πιο μπαμπάτσικο. Εδώ στον Λευκό 87 και 7 είστε πάντα. Bram Van 3000 Astounded.

0: Κιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
0: 8.080 ευρώ.
1: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
2: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να μας έκατσε.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.080 ευρώ.
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο. MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Πάλι τα ίδια. Φουσκώνει, χαράζει. Θέλει αλλαγή πριν καν προλάβουμε να το χαρούμε.
5: Γιατί ακόμα δουλεύεις με τα παλιά?
4: Δηλαδή?
5: Opticon. Επιφάνειες που δεν χαλάνε, δεν φοβούνται, δεν περνάνε απαρατήρητες.
4: Και τοποθετείται εύκολα.
5: Εύκολα, γρήγορα, καθαρά. Σε μαγαζιά, εστιατόρια, καφετέρειες, γυμναστήρια, ξενοδοχεία. Design που δεν μένει απαρατήρητο, αντοχή που τελειώνει τη συζήτηση.
4: Okay, αυτό αλλάζει το παιχνίδι.
5: Opticon. Σχεδιασμένο για να αντέχει, φτιαγμένο για να ξεχωρίζει. Μάθε περισσότερα στο opticon.eu.
6: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
7: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε μέκη σου.
1: CDFM 92.
11: 92.
12: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
13: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο, μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο, μόκα. Λιβαδιά, τζελάτο μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
11: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
14: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
12: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στο πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
16: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
12: Χρυσόραμα. Moments in time.
17: 92.
18: CDFM 92.
17: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
19: Από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
20: Η ομορφιά είναι ανώτερη της ευφυΐας, γιατί δεν χρειάζεται απόδειξη.
21: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
22: Η καλή είδηση της ημέρας.
23: Μία σημαντική διεθνή επιτυχία σημείωσε η Ευελίνα Αδάμου, μαθήτρια της πρώτης τάξης του 7ου Γενικού Λυκείου Τρικάλων, η οποία εξασφάλισε υποτροφία για σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στέλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

0: great music.
1: Σήμερα ξεκινάμε Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
2: Ελευκόντα από τα κεπτά ήρωε 9.30, 15 Μαΐου σήμερα του 2026. Πάμε να διαβάσουμε λίγο τα site. Τι λένε, η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα στα ελληνοτουρκικά, λέει η Καθημερινή. Η δεύτερη μέρα της συνόδου και το μήνυμα για το Ιράν, συνάντηση Τραμπ στο Πεκίνο. Στην αυτεμπορική, η στρατιωτική συντριβή του Ιράν συνεχίζεται, λέει ο Τραμπ. Τι είπε για το εμπλουτισμό του ουρανίου της Τεχεράνης και τις αγορές πετρελαίου από την Κίνα. Στο lifeo.gr, Eurovision, η Ευρώπη τραγουδά, η Γάζα καίγεται. Κεντρικό θέμα και το μεγάλο φιάσκο, ένα άρθρο για τον Ντόναλντ Τραμπ. Στο News 24-7 Ηλίου, πολύ τραγικός επίλογος και επιθυμία των γονιών της μιας 17χρονης και 4 δεξιά αγκάθια στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τα μηνύματα Μητσοτάκη. Στο Βήμα, ο Κόλακας Τραμπ, αποφασιστικό ΣΥ, αποκωδικοποιώντας τη συνάντηση στο Πεκίνο. Αυτά γράφει το βήμα.gr. Πάμε να ακούσουμε τους Ντουράν Ντουράν και το Καμαντάν.

Είναι Λευκό Ντέπτα και 7, 9 και 35 είναι η ώρα. Έχουν ξεκινήσει και γίνονται διάφορα πράγματα στην Αθήνα. Είχαμε τους Μετάλλικα, είχαμε χθες και τον Ντάφνη στο κέντρο της Αθήνας, στο Γκαριμπού, που έκανε DJ set και είχε αρκετό κόσμο. Έχει σήμερα και ο Μάρε στο Μπέργκερ Disco Club. Έχει και την Κυριακή Διγυνία Τζιώτη και Σπύρος Παγιατάκης διαλέγουν 12 με 4 στη μουσική στο Feelings. Μόνο βινίλια μαζί με το Κροντίνο γίνεται αυτό. Σπύρος Παγιατάκης και Διγυνία Τζιώτη 12 με 4 στο μαγαζί Feelings στο Κουκάκι Αναστασίου Ζήνη 34 στο Κροντίνο. Έχουμε και τον Ούτε Καν που τον φιλοξενήσαμε με πολύ ωραίο live στο Ήλιον Plus την Κυριακή το βράδυ. Πάμε να ακούσουμε το Μασίνια.

Αυτό ήταν ο Τεκάν, αυτό ήταν το Μασίνια. Τον είχαμε την Τετάρτη εδώ στο Alternative καλεσμένο. Θα τον δείτε και την Κυριακή στο Ήλιον Plus. Αυτή είναι η Εμφρένς και το Τζάκι Μπι. Εδώ πάντα στον Έλευκο, 87 και 7, 15 Μαΐου σήμερα του 2026.

Ελευκόντα, τα και πτάνε το Λατέρνα, τη ακολουθεί ο Ρένος Χαραλαμπίδης. Μαζί μας πάντα είναι η Vodafone. Οι έφηβοι σήμερα έχουν μπροστά τους έναν online κόσμο γεμάτο δυνατότητες και μαζί με αυτές έρχονται καθημερινά νέες εμπειρίες, σκέψεις και στιγμές που χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη. Το TOZI, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, δημιουργήθηκε για ακριβώς αυτό το σκοπό. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γραφούν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με γραμμή υποστήριξης Ελίζα. Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σας ενδιαφέρει η εφαρμογή TOZI, είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr. Μαζί μας πάντα είναι το φυσικό αέριο Ελλάδας, το οποίο έχει και σας δίνει τη δυνατότητα να μάθετε την ιστορία όλη του ρεύματος στην πόλη και έτσι και με πολλές εκδηλώσεις και για παιδιά. Μπαίνετε στο gunsmuseum.gr, κάθετος action, και βλέπετε τις εκδηλώσεις που υπάρχουν. Ξεκινάνε από, από Κυριακή 24 Μαρτίου, υπάρχουν ειδικές ξεναγήσεις και κλείνετε εκεί τη θέση σας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Ακολουθεί ο Ρένος Χαραλαμπίδης. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 7 το πρωί. Γεια σας.

0: My name is Sunshine.
1: These are my... Ό,τι παίζει είναι City FM 92. City on Web.
2: cityfm92.gr.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
6: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
7: The meanest and greatest, we be manifesting a play with the aliens, the better in the battle, the east in the venom.

0: Sarta.gr.
1: Sorry, I was enjoying too much.
2: Πάνα, φεύγω.
3: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
5: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ένα λευκό hot spring party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική

0: Μεγαβίου, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
2: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
3: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
4: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261087660.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
7: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και iScarlas.gr. Βρες εκτεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο iScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
8: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81 041. 22610 81 041.
9: And the brother told me he was going to go to the sun. I said, brother, if you go to the sun, you're going to burn up. He said, no, when I go to the sun, I'm going to go at night. I said, yeah, right. The brother's tripping.

0: Just Bees and Things and Flowers. Feel What I Feel. Everybody Loves the Sunshine. Ένα υπέροχο κομμάτι του Roy Ayers, εδώ με την βοήθεια, ας το πούμε έτσι, λίγο της Erica Badu. Ένα edit κάπως υπέροχο και πολύ καλοκαιρινό και ταιριαστό με τη σημερινή ημέρα που έχει μια πολύ, είναι μια πολύ ωραία ανοιξιάτικη μέρα. Είναι Παρασκευή, να που φτάσαμε στην Παρασκευή, 15 του Μάη, στα μισά του μήνα. Καμία σχέση ο καιρός με αυτό που είχαμε χτες. Υπάρχει ένα αεράκι. Το θερμόμετρο το μεσημέρι θα φτάσει πάνω από τους, θα φτάσει στους 25 και θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς. Τώρα τις επόμενες ημέρες, Σαββατοκύριακο, τι να περιμένουμε? Αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Ενδέχεται όμως αύριο να έχουμε έτσι κάποια ψυχάλα. Αυτό, τίποτα άλλο. Ενώ και η επόμενη εβδομάδα, από ό,τι βλέπω, ξεκινάμε υψηλές θερμοκρασίες και κάποια ας πούμε αστάθεια. Ενδέχεται και πάλι την Τρίτη, ας πούμε, να έχουμε κάποιες ψυχάλες. Κάπως έτσι γενικότερα θα κυλήσουν όλες αυτές οι ημέρες. Άλλωστε μας έχουν προειδεάσει και από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι θα υπάρχει μια γενικότερη αστάθεια. Όπου θα υπάρχει, αυτό το ξέρουμε τώρα πια, γιατί έχουμε μπει στην ουσία σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, όπου υπάρχει ένα συννεφάκι εκεί τις θερμές ώρες το μεσημέρι, μπορεί, ας πούμε, να, ή το απόγευμα, μπορεί να πέφτει και κάποια ψυχάρα και κάποια τοπική βροχή. Πάνω Σκαρβούνι στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής, θα πάμε μαζί και σήμερα μέχρι και τις 12. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Πολλές καλημέρες σε όλους, λοιπόν.
1: Beauty. 10 με 12 το πρωί, πάνω Σκαρβούνις Live στον City FM 92.

Μας έφερε αμέσως εικόνες τώρα, υπέροχες, ταξιδιού, τα γλαροπούλια ας πούμε, και το ήχος και, το, και η μουσική και το κομμάτι ήταν υπέροχο. Την LA, ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό κομμάτι, 17 λεπτά και τώρα μετά τις 10. Σήμερα γιορτάζει ο Αχίλλειος, ο Βάρβαρος και ο Παχώμιος. Σήμερα μεταξύ άλλων είναι η Διεθνής ημέρα οικογένειας, είναι η Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων και η Διεθνής ημέρα ντρισιών συνείδησης. Κάποια πράγματα για αυτά θα πούμε στη συνέχεια. Σήμερα που για να είστε εδώ θα πρέπει να συντονιστείτε στους 92 των FM, από το αυτοκίνητό σας μας ακούτε στο ραδιόφωνο ή οπουδήποτε αλλού. Αν θέλετε να μας ακούσετε ιντερνετικά, αρχικά από τον υπολογιστή σας μπαίνετε στο site του σταθμού cityfm92.gr, live streaming από live24.gr και radiohype.gr. Για τις άλλες έξυπνες συσκευές σας, tablet, smartphone κτλ, υπάρχει αυτή η εκπληκτική εφαρμογή της Radio Player που μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν από App Store ή Google Play. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσα από τα social, αλλά και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Μπορείτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη γνωστή διεύθυνση ctfm92@gmail.com.

Σακατελά. Υπέροχες ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές μουσικές. La Femme Σακατελά. Και λίγο πριν ο Κίτ Φραντζεσκόλη και τον Οπαλίτος στον αέρα του CTFM. Είπαμε ότι είναι μεταξύ άλλων σήμερα και η Διεθνή Σημέρα Οικογένειας. Ο ετήσιος αυτός εορτασμός αντανακλά τη σπουδαιότητα που αποδίδει η διεθνής κοινότητα στην οικογένεια ως βασικό κύτταρο της κοινωνίας. Μάλιστα το θέμα για τη χρονιά αυτή είναι δημογραφικές τάσεις και οικογένεια. Άλλωστε είναι και ένα θέμα γενικότερα έτσι, πολύ μεγάλο και για την Ευρώπη αλλά και για την Ελλάδα αντίστοιχα. Μάλιστα ο παγκόσμιος πληθυσμός έφτασε στα 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό το γεγονός χαρακτηρίστηκε από τον Γενικό Γραμματέα των ΗΠΑ Αντώνιο Κουτιέρης ως ορόσημο στην ανθρώπινη ανάπτυξη. Απεικονίζει τη σημαντική πρόοδο στην υγεία που παρατείνει τη διάρκεια ζωής του ανθρώπου. Η αύξηση του πληθυσμού θα συνεχιστεί αν και με φθήνουσα ταχύτητα. Προβλέπεται να φτάσει στα σχεδόν 10 δισεκατομμύρια το 2050 και τα 11,2 δισεκατομμύρια το 2100, αυξάνοντας τις ανησυχίες σχετικά με τις προοπτικές βιώσιμης αστικοποίησης και της διαχείρισης κλιματικής αλλαγής. Η δημογραφική αλλαγή είναι μία από τις πιο σημαντικές μετατάσεις που επηρεάζουν τον κόσμο μας, τη ζωή και την ευημερία των οικογενειών παγκοσμίως. Οι δημογραφικές τάσεις διαμορφώνονται κυρίως από τα πρότυπα γονιμότητας και εθνισιμότητας. Η μείωση των ποσοστών γονιμότητας οδηγεί σε ωφέλη και για τις οικογένειες, καθώς είναι πιο ικανές να επενδύσουν στην υγεία και την εκπαίδευση των παιδιών τους. Κάτι που με τη σειρά βοηθά στη μείωση της φτώχειας και στην καλύτερη κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη. Βέβαια, αυτά επί χάρτου θα λέγαμε, γιατί στην πραγματικότητα υπάρχουν ζητήματα πολλά με την Ευρώπη που γερνά, με την Ελλάδα που επίσης γερνά και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα δημογραφικό. Οι έρευνες δείχνουν ότι η μείωση της γονιμότητας αυξάνει επίσης τη συμμετοχή των γυναικών στην εργασία. Από την άλλη πλευρά, η μείωση της γονιμότητας οδηγεί σε μικρότερες οικογένειες που είναι λιγότερο πιθανό να αντιμετωπίσουν τη φροντίδα και άλλες υποχρεώσεις του νοικοκυριού. Ως εκ τούτου, σε περίοδο ανεργίας ή ασθένειας, οι οικογένειες έχουν λιγότερα μέλη στα οποία μπορούν να βασιστούν. Επιπλέον, τα χαμηλά ποσοστά γονιμότητας μπορεί να υπονομεύσουν το εργατικό δυναμικό και τις κοινωνικές δομές, πυροδοτώντας δραστικές αντιδράσεις με δύσκολα προβλέψιμες συνέπειες για θέματα που εκτείνονται από την κοινωνική ασφάλιση ως την ισότητα των φύλων. Και γενικότερα το ότι μικραίνουμε ως χώρα, ως έθνος, ως Ευρωπαϊκή Ήπειρος, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Και λύσεις βέβαια δεν βλέπουμε, ίσα-ίσα που όλοι το ξέρουν, δεν υπάρχει καμία βοήθεια προς την οικογένεια, προς τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν οικογένεια, με τα παιδιά που γίνονται όλο ένα και λιγότερα και ερημοποίηση στην επαρχία και ένα σωρό ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Μην ξεχνάτε ότι γενικότερα εδώ στην παρέα μας έχουμε τις μεταδόσεις του Εν Λευκό. Κάθε πρωί ξεκινάει η μέρα μας με τους Λατέρνατιβ, δηλαδή τον Παναγιώτη Μένεγο και τον Σταύρο Διοσκουρίδη. Το απόγευμα από τις 6 και μετά ακούμε τον Μάχη Παπασημακόπουλο. Στις 8 το βράδυ ακούμε την Εύα Θεοτοκάτου. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα τώρα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε ζωντανά. Ρίμινι, το κομμάτι που θα μας πάει μέχρι το break. Dinah Summer, Local Suicide.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρ από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
7: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
6: Χρυσόραμα. Moments in time.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μία χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
8: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων.

0: Μουσικό Θέατρο Λυκαβητού, Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία, στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Το Ιώτα Δρομέας. Επίσημο συνεργάτη τη Toyota Ελλάς για του νομού Βιωτία και Φωκίδα. Πωλήσει οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλή τάση. Φανοβαφείο. Ασφάλειε οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτηση Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στι ανάγκε σα για την φροντίδα του οχήματό σα. Toyota Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σα.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: 92
6: CDFM 92.
5: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

η υπέροχη μουσική του Γιάννη Σπανού έφτασε στα χέρια του Φρενίκ, γνωστός DJ και παραγωγού από την Βρετανία, και το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ, All in Perspective. Άλλωστε πολλά κομμάτια έχουν χρησιμοποιηθεί και από την ελληνική μουσική. Υπάρχει και ένα παράδειγμα τωρινό τραγουδιού με τον Γιώργο Νταλάρα που χρησιμοποιήθηκε από έναν Νιγηριανό DJ, μάλιστα το έκανε θέμα και στο Λούμπεν, όπου έσαι και του ίδιου του Γιώργου Νταλάρα μια διασκευή, ένα σάμπλ που χρησιμοποιήθηκε από δικό του παλιό κομμάτι. Συμβαίνουν αυτά στη μουσική. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το break.

στον City FM στους 92. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site του σταθμού cityfm92.gr. Παρασκευή 15 του Μάη, ζέστη, καιρός υπέροχος. Τώρα τι γίνεται στα θέματα τα οποία μας απασχολούν. Εννοείται ότι όλα αυτά που έχουν να κάνουν με όλο τον κόσμο και με τους ισχυρούς, ας πούμε, από τον πόλεμο στο Ιράν μέχρι την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα, είναι παντού. Εσείς θέλετε να μάθετε, ας πούμε, ποιο ήταν το... τι έφαγαν οι δυο τους, ο Xi Jinping με τον Τραμπ, γιατί το βλέπω, ας πούμε, να παίζει πολύ, ας πούμε, λες και μας νοιάζει τώρα τι έφαγαν στο γεύμα τους. Τέλος πάντων, οι δύο ισχυροί του πλανήτη που φαίνεται να μοιράζουν τον κόσμο κάπως, ένα τέτα τέτ με διάφορα εκεί που συνέβησαν, από τα ευτράπελα των παιδιών, ας πούμε, να πανηγυρίζουν με τα σημειάκια που... Το είδαμε και αυτή την εικόνα, πολύ δυνατή εικόνα, μέχρι όλα τα όσα συζήτησαν ή δεν συζήτησαν σε μια κατάσταση που έχει δημιουργηθεί παγκοσμίως, και έχουμε και το θέμα του Ιράν το οποίο τρέχει αλλά δεν βλέπουμε λύση. Η στρατιωτική συντριβή του Ιράν συνεχίζεται, λέει ο Τραμπ, αλλά οι διεθνείς αναλυτές λένε ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός, αλλά κανένας δεν το λέει, δεν το λέει στον ίδιο τον Τραμπ, γιατί σε αυτόν αναφέρονται, γιατί τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Τι λέει ο Τραμπ και τι μυστικές υπηρεσίες για το Ιράν, η αλήθεια πίσω από τις υπερβολές, γιατί στην ουσία η προπαγάνδα και οι υπερβολές είναι αυτές που κατά κράτος έχουν δημιουργήσει μια εντύπωση γενικότερη, ειδικά στο δυτικό κόσμο, όμως τα πράγματα από ό,τι φαίνεται και μπορείς να το καταλάβεις αυτό από το τραβάει πολύ, ας πούμε, όλη αυτή η ιστορία των υποτιθέμενων διαπραγματεύσεων και τα λοιπά, ότι δεν πάει καλά για τους Αμερικανούς που έχουν, ο Τραμπ έχει και την πίεση, ας πούμε, μέσα στη χώρα του πια με τις αυξήσεις, με όλα αυτά που συμβαίνουν, με τον πληθωρισμό. Αλλά είπε και αυτό το ωραίο, ότι δεν τον νοιάζει καθόλου το τι σκέφτονται οι πολίτες και δεν ασχολείται, ας πούμε, με το αν οι πολίτες έχουν ως αντίπαλο την ακρίβεια και τις αυξήσεις και όλα αυτά. Φανταστείτε, αυτά τα λέει τώρα για τους πολίτες της δικής του χώρας, πόσο μάλλον για τους πολίτες όλου του υπόλοιπου κόσμου. Εμείς εδώ οι επιπτώσεις είναι εκείνο που κάθε μέρα βλέπουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Από το χωράφι στο ράφι, η ακρίβεια στα τρόφιμα, έρχονται νέες αυξήσεις μάλιστα στις τιμές. Είναι αυτή η τίτλη καθημερινή πια. Για τα όσα συμβαίνουν, μάλιστα έχουμε για τα στοιχεία της Ελστάτ για τη γεωργία και την κτηνοτροφία, καθώς οι αυξήσεις ξεκινούν πολύ νωρίτερα από το ράφι του καταναλωτή, δηλαδή από το χωράφι και από τις πρώτες συναλλαγές του Έλληνα παραγωγού. Η επίμονη ακρίβεια λοιπόν στα αγαθά και ειδικά στα τρόφιμα παραμένει ένα από τα πιο δύσκολα μέτωπα για τα ελληνικά οικοκυριά, καθώς η πορεία των τιμών εξαρτάται από ολόκληρη την αλυσίδα κόστους που προηγείται και η οποία βρίσκεται σε κρίση εξαιτίας των γεωπολιτικών αναταραχών. Ακόμη και όταν ο γενικός πληθωρισμός δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης ή όταν ορισμένες τιμές μειώνονται από μήνα σε μήνα, οι πιέσεις στην παραγωγή μπορούν να κρατήσουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων σε βασικές κατηγορίες προϊόντων. Σύμφωνα με την Ελστάτ, ο γενικός δείκτης τιμών εκρών στη γεωργία και την κτηνοτροφία, δηλαδή τιμές που λαμβάνουν οι παραγωγοί για τα προϊόντα τους, χωρίς τις επιδοτήσεις, αυξήθηκε το Μάρτιο κατά 8% σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από την φυτική παραγωγή, όπου οι τιμές ενισχύθηκαν κατά 9,2% με βασικό οδηγό την ομάδα των λαχανικών και κυπευτικών, καθώς και την άλλα και από την ζωική παραγωγή, όπου η άνοδος διαμορφώθηκε στο 5,4. Πολύ ωραία νέα είχα να σας πω πάλι, υπέροχα, και να δούμε τι θα γίνει τους επόμενους μήνες. Προμηνύεται ένα καλοκαίρι να είναι πολύ καυτό, όχι μόνο από τις θερμοκρασίες.

ο υπέροχος κύριος Στάθης Καρυπίδης ή αλλιώς Ben Goa, Someone Like You. Όλοι παγώσαμε, όλοι αισθανθήκαμε πολύ άσχημα με αυτή την ιστορία με τα δύο κορίτσια. Δυστυχώς είχαμε και τη χειρότερη κατάληξη, ο τραγικός επίλογος και όλα αυτά που συνέβησαν από την αρχή. Συνεχίστηκε γιατί είχαμε τελικά τη χειρότερη κατάληξη, καθώς η μαθήτρια που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά την πτώση από την ταράτσα της πολυκατοικίας υπέκυψε και αυτή στα τραύματα της. Δύο 17χρονα κορίτσια, πολύ άσχημη είδηση αυτή και με πολύ βάρος όλη την σηκώνουμε πραγματικά από τη μέρα που μάθαμε και ακούσαμε. Από εκεί πέρα άνοιξε και μια μεγάλη συζήτηση ξανά, θα πω εγώ, γιατί πάλι δυστυχώς μετά από τέτοια τραγικά γεγονότα καθόμαστε και συζητάμε, ας πούμε, σοβαρά για το τι πρέπει να γίνει και για τους έφηβους και για τα παιδιά και για τις οικογένειες στην Ελλάδα και όλα αυτά, αλλά και για το πώς χρησιμοποιούνται τα μέσα και πώς χρησιμοποιούν τα μέσα μια τέτοια είδηση. Οι αυτοκτονίες μεταδίδονται, η επικίνδυνη δύναμη των μέσων ενημέρωσης. Με αφορμή την προβολή αυτού του γεγονότος και κατά πόσο αυτή μπορεί να αυξήσει αντίστοιχα τραγικά συμβάντα σε ευαίσθητες ηλικίες, η προβολή αυτοκτονιών από τα μέσα ενημέρωσης μπορεί να αυξήσει τις αυτοκτονίες μέσω φαινομένων μίμησης και κοινωνικής διάχυσης. Η σχέση αυτή έχει μελετηθεί μάλιστα συστηματικά ήδη από τον 19ο αιώνα και είναι γνωστή ως φαινόμενο Werther από το μυθιστόρημα του Jonathan Wolfgang von Goethe, «Τα πάθη του νεαρού Βέρβερου», μετά την δημοσίευση του οποίου καταγράφηκαν μιμητικές αυτοκτονίες νέων ανδρών στην Ευρώπη. Η σύγχρονη ψυχολογία, κοινωνιολογία και επιδημιολογία έχουν επιβεβαιώσει ότι η έντονη, δραματοποιημένη και επαναλαμβανόμενη δημοσιογραφική κάλυψη αυτοκτονιών μπορεί να λειτουργήσει ως παράγοντας κινδύνου, ιδιαίτερα για ευάλωτα άτομα. Και εδώ θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή στην εποχή του clickbait που όλοι προσπαθούν με ένα μήνυμα, με κάτι ας πούμε που γράφουν όχι μόνο τα μέσα αλλά και οι χρήστες των social να προκαλέσουν το ενδιαφέρον, να πάρουν ένα like. Αυτό είναι το ζήτημα. Εκεί πια έχουμε καταντήσει δυστυχώς και δεν μας νοιάζουν τα σωστά και τα σημαντικά που έχουν να κάνουν ειδικά με τέτοιες περιπτώσεις. Are you ready, black people? Yeah!

Lauryn Hill, Two G's και στο βάθος η μεγάλη κυρία της jazz, Nina Simone, Ready or Not. Ας πάμε να κλείσουμε τώρα την πρώτη μας ώρα, αφού σας ενημερώσουμε για το τι θα βρείτε σήμερα στην κίνηση Επέρκυνα και στα υπέροχα μαγειρευτά φαγητά της, που για μία ακόμη μέρα έχει ετοιμάσει ένα υπέροχο μενού για να σας λύσει και να μας λύσει τα χέρια. Αδελφών 53 87 035, το τηλέφωνο. Υπάρχει delivery από τις 12 μέχρι και τις 3.30. Το μενού λοιπόν της Παρασκευής έχει γεμιστά γίγαντες, μακαρόνια με κιμά, τηγανιτό φιλέτο μπακαλιάρου, μπιφτέκια γεμιστά, σπανακόπιτα και τυρόπιτα μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά και σαλάτες. Υπέροχα μαγειρευτά φαγητά της Κινησέ Πέρκυνα ετοιμάζονται καθημερινά. Αδελφών 53 87 035. Ίδιος ο ρυθμός. Blend Miskin, Roots Evolution, Daphne Bluebird, όλοι μαζί, υπέροχο παρεάκι. Το κομμάτι λέγεται Come Back to Life. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε με δεύτερη σε λίγο.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr. No.

0: Casarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
6: Φανά! Φεύγω!
7: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
8: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
9: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
10: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
11: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
12: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
13: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
14: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
15: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
16: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ένα λευκό hot spring party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για

0: 10 το βράδυ, Πολυχώρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: CDFM 92. Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

ο ένας και μοναδικός Marvin Gaye, Let's Get It On, το remix από Flight Facilities, 12 λεπτά και μετά τις 11, Παρασκευή 15 του Μάη, καιρός ανοιξιάτικος. Θερμόμετρο πάνω από τους 25. Και το Σαββατοκύριακο επίσης θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Υπάρχει μια πιθανότητα αύριο να έχουμε κάποιες ψυχάλες. Κάθε μέρα είμαστε μαζί, Δευτέρα με Παρασκευή. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Το site cityfm92.gr. Οι εκπομπές μας ηχογραφημένες μπορείτε να τις ακούτε όποτε και να θέλετε στο Spotify ως podcast ή στο audio.com. Το link το βρίσκεται μέσα από τα social, εκεί όπου ούτως ή άλλως επικοινωνείτε μαζί μας. Επικοινωνία και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Μπορείτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση ctfm92@gmail.com. Πάλι με τα οικονομικά θα ασχοληθούμε, είναι και η περίοδος των φορολογικών δηλώσεων τώρα, έχει ξεκινήσει ας πούμε. Εσείς με τα τεκμήρια, τι λέτε ας πούμε, άλλωστε έχει γίνει χαμός τα τελευταία χρόνια με όλη αυτή τη φορολόγηση, όλοι αντιδρούν. Κάποιοι αμφισβητούν το τεκμαρτό εισόδημα μέσω των κωδικών 443-444, όμως θα πρέπει να προσέχουν γιατί έρχονται εκτεταμένοι έλεγχοι, λέει, σε εισοδήματα, καταθέσεις και περιουσιακά στοιχεία που τα προωθεί η ΑΔΕ για ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν δηλώσει, όπως είπαμε, αμφισβήτηση του τεκμαρτού εισοδήματος. Θα γίνουν εκτεταμένες διασταυρώσεις για εισοδήματα, τραπεζικές κινήσεις και καταναλωτικές δαπάνες. Θα ερευνήσουν τραπεζικούς λογαριασμούς, θηρίδες, συναλλαγές μέσω καρτών, περιουσιακά στοιχεία, κρυπτονομίσματα και διαθέσιμα μετρητά. Θα εξεταστούν δαπάνες για ταξίδια εντός και εκτός Ελλάδος. Οι αμφισβητήσεις των τεκμηρίων εμφανίζονται μειωμένες πάντως σε σύγκριση με το 24. Ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που έχουν δηλώσει αμφισβήτηση θα πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό ερωτηματολόγιο στην πλατφόρμα My Business Support. Το ερωτηματολόγιο αυτό ζητά από τους φορολογούμενους να δηλώσουν αναλυτικά στοιχεία για προσωπικούς και επαγγελματικούς λογαριασμούς, επενδύσεις και συμμετοχές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μίσθος τραπεζικών αφηρίδων, έργα τέχνης κτλ. Ένα σωρό πράγματα εκεί υπάρχει. Υπάρχουν στην πλατφόρμα εκεί, τέλος πάντων στη λίστα. Και μετά θα γίνει η διαδικασία του φορολογικού ελέγχου. Το λέμε γιατί θα πρέπει όσοι τέλος πάντων έχουν αμφισβητήσει το τεκμαρτό εισόδημα μέσω των, αυτών των κωδικών 443-444 να προσέξουν, γιατί θα έρθουν όπως είπαμε έλεγχοι.

αγαπημένο, Sing It Back, Μολόκο, αλλά σε ένα πολύ ωραίο chill mix εδώ. Είπαμε ότι είναι και η Ευρωπαϊκή Νύχτα των Μουσείων, θα είναι απόψε το βράδυ, και μάλιστα σε ό,τι αφορά τη χώρα μας συμμετέχει το Μουσείο της Ακρόπολης. Είναι εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Νύχτας Μουσείων. Να πούμε ότι πρόδρομος, ας το πούμε έτσι, αυτής της νύχτας ήταν η Μεγάλη Νύχτα των Μουσείων που έγινε στο ενοποιημένο Βερολίνο το 1997. Δύο χρόνια αργότερα την ιδέα υιοθέτησαν οι Γάλλοι και την ονόμασαν η Άνοιξη των Μουσείων. Από το 2005 φέρει την σημερινή της ονομασία Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων με πρωτοβουλία του τμήματος της Γαλλίας από την UNESCO. Την ημέρα αυτή πολλά μουσεία χωρών της Ευρώπης παραμένουν ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ, δίνοντας την ευκαιρία σε ένα διαφορετικό κοινό να θαυμάσει τις μόνιμες συλλογές και τις περιοδικές εκθέσεις τους. Το πολιτιστικό αυτό γεγονός τελεί υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, της UNESCO και του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων. Είπαμε ότι στην Ελλάδα συμμετέχει το Μουσείο της Ακρόπολης και τώρα συνειρμικά βέβαια με τον τίτλο αυτό που έχει, ας πούμε, οι εκδηλώσεις αυτές, Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων, μας έρχεται στο μυαλό αυτή η σειρά ταινιών «Νύχτα στο μουσείο» με τον Ben Stiller, που κάποιες ήταν ιδιαίτερα απολαυστικές, ας πούμε, και με άλλους γνωστούς ηθοποιούς όπως ο Robin Williams που έπαιζαν εκεί με πολύ γέλιο.

Εκπληκτικό κομμάτι, Barcelona Nights από τον Otmar Liebert. 11:26 πρώτα λεπτά. Να πούμε ότι αυτός ο μήνας εδώ που διανύουμε, ο Μάιος, κάθε χρόνο είναι διεθνώς αφιερωμένος ως μήνας ευαισθητοποίησης και πρόληψης για τον καρκίνο του δέρματος, με ιδιαίτερη έμφαση στο μελάνωμα. Στόχος, η ενημέρωση για την προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και σημασία της έγκαιρης διάγνωσης μέσω δερματοσκοπικού ελέγχου. Βασικά σημεία πρόληψης έχουν να κάνουν με την χαρτογράφηση των σπήλων, τακτική δερματοσκόπηση για έγκαιρη ανίχνευση των ύποπτων σπήλων, των ελιών δηλαδή που έχει ο καθένας στο δέρμα του, αντιλιακή προστασία, χρήση αντιλιακού, καπέλου και γυαλιών καθώς η έκθεση στον ήλιο αυξάνεται και αυτοεξέταση, έλεγχος του δέρματος για αλλαγές στο σχήμα, το μέγεθος ή το χρώμα των σπήλων. Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές καθώς ο καρκίνος του δέρματος είναι ιάσιμος αν εντοπιστεί νωρίς. Ιδιαίτερη προσοχή και όχι μεγάλη έκθεση στον ήλιο. Το βασικό μήνυμα που πρέπει να περάσει και να το έχουμε όλοι υπόψη. Αυτό το καταπληκτικό κομμάτι του Σεμπαστιάν Τελιέ, Λαρι Τουρνέλ, θα μας πάει μέχρι το break και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ ζωντανά.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα μπούμ. Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
3: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη. Τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
8: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
7: Χρυσόραμα, Moments in Time.
9: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, gazarte.gr.
10: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία.

η θρυλική Billie Holiday. Speak Low, remix από Bend. 11:42 πρώτα λεπτά. Πάμε να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Παρασκευή 15 του Μάη με πάρα πολύ καλό καιρό. Το θερμόμετρο πάνω από τις 25. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Το site του σταθμού cityfm92.gr. Όλοι δουλεύουν για το Λούμπεν, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Η είδηση, ας πούμε, η κουφή της ημέρας είναι ότι υποβρύχιο του πολεμικού ναυτικού μπλέχτηκε σε δίχτυ Τράτας. Μάλιστα έχει βγει και ανακοίνωση, επίσημη ανακοίνωση από το πολεμικό ναυτικό που αναφέρεται στο πώς συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό. Καλά πήγε και αυτό, πολύ καλά πήγε και αυτό, όπως

καταλαβαίνετε. Έχουμε μπει επίσημα στο κυνήγι για τον καινούριο James Bond. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Ξέρουμε ότι έχει αναλάβει το καινούριο project μετά τη συμφωνία η Amazon. Ο Μπέζος δηλαδή, η εταιρεία βασικά του συγκεκριμένου. Άρχισε λοιπόν και επίσημα η διαδικασία έβρεση του επόμενου 007. Όχι ότι ήταν ανεπίσημα μέχρι στιγμής, τώρα είναι επίσημα. Επιστρατεύει λοιπόν μάλιστα την Νίνα Γκόλτ, χρυσή casting director, υποψήφια για Όσκαρ φέτος, και η θύνουσα πίσω από παραγωγές όπως Game of Thrones και The Crown. Αυτή είναι που θα κάνει την επιλογή από ό,τι φαίνεται. Ξέρουμε ότι ο σκηνοθέτης θα είναι ο υπέροχος Denis Villeneuve. Και ψάχνουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με το όνομα που θα ενσαρκώσει τον καινούριο 007 μετά τα όσα έκανε ο Ντάνιελ Γκρέκ στις προηγούμενες ταινίες. Έχουν ακουστεί ήδη πολλά ονόματα, από τον Άρον Τέιλορ Τζόνσον μέχρι τον Κάλουμ Τέρνερ και τον Τζέικοπ Ελόρντι μέχρι τον Χέρι Κάβελ και ένα σωρό άλλους. Τώρα τι θα σας πω, δεν ξέρω, θα δείξει πώς θα πάει και πού θα κάτσει μπίλια και ποιος θα είναι ο καινούριος 007. Ευρωπαϊκός κινηματογράφος. Ένας υπέροχος σκηνοθέτης Ευρωπαίος έχει κερδίσει μέχρι στιγμής 2 χρυσούς φοίνικες και θέλει να πάει και για ένα τρίτο για να κάνει και ρεκόρ. Λέμε για τον Ρούμπεν Έστλουντ, για τον οποίο μάλιστα για το πώς μπορεί να το καταφέρει αυτό γίνεται ντοκιμαντέρ, λέει. Υπάρχει ντοκιμαντέρ λοιπόν που παρακολουθεί την ζωή του Ρούμπεν Έστλουντ και την επιχείρησή του για ένα τρίτο χρυσό φοίνικα. Ενδιαφέρον θα έχει αυτό αλίμονο για το πώς, ας πούμε, λειτουργεί ο ίδιος και ποιο θα είναι το θέμα μιας επόμενης ταινίας που θα θελήσει, ας πούμε, να πάει να πάρει έναν ακόμη χρυσό φοίνικα. Θα έχει ενδιαφέρον, όπως ενδιαφέρον έχει και το ότι κάποιοι σκέφτηκαν, ας πούμε, ότι να είναι κάτι, κάτι, ας πούμε, ότι κάποιοι θα θελήσουν, ας πούμε, να το δουν αυτό το ντοκιμαντέρ για το πώς μπορεί να γίνει μια τέτοια ιστορία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Netflix, έχουμε την Florence Pugh, την Βρετανίδα ηθοποιό, η οποία είναι πάρα πολύ καλή, από τις καλύτερες της γενιάς, έχει ήδη παίξει πάρα πολλές ταινίες. Λοιπόν, η Florence Pugh φέρνει στην οθόνη αυτό το εκπληκτικό έργο που πριν από πολλές δεκαετίες είχε παρουσιάσει ο Ηλία Καζάν, Ανατολικά της Εδέμ, ένα από τα θρυλικά κινηματογραφικά. Εδώ όμως πρόκειται, δεν είναι remake, πρόκειται για τηλεοπτική σειρά που θα έρθει στο Netflix. Έχει βγει ήδη και το trailer και μάλιστα το έχει αναλάβει, έχει γράψει και το σενάριο η εγγονή του Ηλία Καζάν, η Ζώε Καζάν, που επιστρέφει στο βιβλίο που είχε μεταφέρει αριστοργηματικά ο παππούς της. Λοιπόν, η Florence Pugh αναλαμβάνει το ρόλο που χάρισε το Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου στην Τζο Βαν Φίλτ, όταν είχε πρωταγωνιστήσει στην συγκεκριμένη κλασική θρυλική ταινία. Μένει να δούμε πώς θα πάει αυτό το project. Και τι άλλο να πούμε, αυτά προς το παρόν. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας.

Are you happy now? Αυτό είναι το ολοκένουργιο κομμάτι της Λίκε Λί, της Σουηδής τραγουδίστριας, που είχε γνωρίσει επιτυχία με το I Fallen Rivers και άλλα κομμάτια. Μάλιστα θα μας έρθει 22 Ιουνίου για εμφάνιση στο 2 Ηρώδου Αττικού. Το καινούργιο της άλμπουμ λέγεται The After Party. Ένα πετυχημένο εξαγώγημο προϊόν, από την μουσικό προϊόν, από την Σουηδία. Ο Elon Musk τι ζόρι τραβάει, δηλαδή είναι, εκτός κι αν είναι ο αρχηγός, ας πούμε, της διεθνούς της ακροδεξιάς, που για μία ακόμη φορά ασχολείται με τον Νόλαν και με την Οδύσσια, δεν του αρέσει, ας πούμε, που είναι η Λουπίτα Νιόγκο που έχει το ρόλο της ωραίας Ελένης, και ο Έλιοτ Πέιτ που θα παίξει και αυτός, που είναι τρανς άντρας, δεν του αρέσει καθόλου, και είναι woke επιλογές και διάφορες, να μην τις χαρακτηρίσω τώρα, που τις γράφει, ούτε ο Άδωνης δεν θα τα έλεγε αυτά. Και στην ουσία η ατάκα που χρησιμοποίησε σε ελεύθερη μετάφραση είναι «κατούρισε στον τάφο του Ομήρου ο Νόλαν». Δεν του αρέσει λοιπόν του Μάσκ, κατάλαβες. Νομίζω ότι θα συμφωνεί μαζί του με αυτόν τον περίφημο άνθρωπο, άντρα, πώς μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς, τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο. Μαζί του λοιπόν σίγουρα θα συμφωνήσει η Μαρία Έσετε Ήμαρ και ο Μίτσος ο καιρός γαρ εγγύς. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι.

Έχουν ήδη την επιτυχία του καλοκαιριού. Μάλλον θα έρθει και ένα άλμπουμ καινούριο από τους Ανώτρ, το δίδυμο από την Ολλανδία που σκαρώνουν πολύ ωραίες dance και όχι μόνο μουσικές. Το καινούριο single λέγεται Like It. Αποφτάσαμε στο τέλος και για τη σημερινή μας εκπομπή, τέλος και για αυτή την εβδομάδα. Θα τα πούμε ξανά Δευτέρα λίγο μετά τις 10. Η μεταδόση του Λευκό απόψε από τις 6 και μετά, αλλά και το Σαββατοκυριακό, ειδικά το πρωί 10 με 2 το μεσημέρι. Μάλιστα θα κάθε Σαββατοκύριακο ακούτε το Ρένο Χαραλαμπίδη και το Σπύρο Παγιατάκη. Όλα μέσα από το site του σταθμού cdfm92.gr. Πάρτε μια ανάσα, το Σαββατοκύριακο είναι δίπλα μας, το weekend να περάσετε υπέροχα, ο καιρός θα είναι καλός. Telepop Music Breathe, λοιπόν, για το τέλος. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
2: City FM 92.
3: Έχεις επιχείρηση, καταστήματα Scarlas και e-scarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
4: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
3: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
4: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
3: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
4: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.

0: Kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: El Malis Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. El Malis Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. El Malis Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. El Malis Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. El Malis Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. El Malis Home. Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Πάνα! Φεύγω!
5: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
6: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
7: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
8: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ελευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική

0: Κύπρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας. City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρ από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Κελί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
5: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Nautica, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
9: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
8: Χρυσόραμα. Moments in time.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: month.
1: CTFM. Chicago Year. Μουσική. Happenings. Εδώ θα τα ακούσεις όλα. CTFM. Your number one choice.

0: Parte.gr.
1: Sorry, I was enjoying too much.
2: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
3: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
4: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
5: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
6: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια που καμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
7: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
9: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
10: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-77-37-37.
11: CDFM 92.
12: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
4: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
3: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
4: Είναι στο χέρι μας, στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
3: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
5: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
6: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Το Καζάτε παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
0: 92. CDFM 92.
8: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
0: Ό,τι παίζει είναι CityFM 92.
2: Η παραγωγή και ο στρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
3: Μπανάνες βοηθάνε στη μνήμη.
4: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
5: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Έχεις επιχείρηση. Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
8: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
7: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
8: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
7: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
8: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-773737.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Φανά! Φεύγω!
11: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
12: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
13: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ενδευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και οι

0: Σταύρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
1: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
7: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
6: Χρυσόραμα. Moments in time.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
9: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
1: You're listening to 92 City FM.

0: Kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
5: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
6: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
7: CDFM 92. Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
4: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιωτανέκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, gazarte.gr.
6: Τη ζωή του για ένα... Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: 92 CDFM 92.
1: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
9: Fold my case and said, and she said, bag is not falling. You give me an angel's gun, and then your suffering inside my blame. Full of in my heart, I've taken suffering.

0: μηνύματα.
1: City FM. Ψυχαγωγία, μουσική, happenings. Εδώ θα τα ακούσεις όλα. City FM, your number one choice.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
1: City FM 92.
0: City on Web.
2: cityfm92.gr.
3: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
4: Μπανάνες βοηθάνε στη μνήμη.
5: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
6: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
7: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
9: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ένα λευκό hot spring party. Σάββατο 23 Μαΐου, ο Δίο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για

0: Κύπρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Πάνα! Φεύγω!
2: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
3: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
4: Toyota Δρομέας. Επίσημο συνεργάτη τη Toyota Ελλάς για του νομού Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσει οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλή τάση. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείται μαζί σας.
5: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
4: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
5: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
4: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
5: Είναι στο χέρι μας, στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
4: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
6: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: 92. CDFM 92.
3: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ενλευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και

0: το βράδυ. Πολυχώρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
2: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και e-scarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
3: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
2: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
3: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
2: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
3: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο e-scarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-773737.
4: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
5: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλό ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
6: The meanest and greatest, you'll be manifesting. I play with the aliens, the better and the better, the east and the venom.
7: No

0: casarte.gr.
1: Sorry, I was enjoying too much.
2: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: CDFM 92. Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
4: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: 92. CityFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
1: City FM 92.
0: City on Web.
2: cityfm92.gr.
3: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
4: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
5: Μπανάνες, βοηθάνε στη μνήμη.
6: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
7: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
8: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Ξέρεις που θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
10: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
11: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.
12: Stars δεν ήταν η τενόρη, ήταν η κόντρα τενόρη. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Max Emanuel Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κοντρατενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
13: Discover great music.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε και από μένα. 4 λεπτά μετά τις 6 εν Λευκό, 87 και 7. Στη θέση μου, διότι πρέπει να κλείσουμε τη βδομάδα όπως τις αρμόζει, λέω εγώ τώρα. Μαζί μας είναι και σήμερα η ΔΕΗ με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Μπαίνετε στο My ΔΕΗ, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και βρίσκετε εκπτωτικά κουπόνια για διάφορες ανάγκες χρήσης και φετίχ καταναλωτικά σας, όπως για παράδειγμα 20% έκπτωση για τις αγορές στο About You κατά τα λοιπά. Να σας πω ότι σήμερα είναι η πρώτη μέρα, σήμερα 15 Μάιου το σημειώνω αυτό, που άκουσα στον δρόμο πολύ ζέστη σήμερα και κάτι τέτοια πράγματα. Απαγορεύονται αυτά, να τα ξεχάσετε, αυτές τις κουβέντες ότι κάνει ζέστη και σας έχει πιάσει ζέστη, ξεχάστε τα. Αυτό θέλατε τόσο καιρό και μου λέγατε με ένα πραγματάκια ότι είμαι καλοχειμωνάκιας. Ορίστε, ήρθε η πρώτη έτσι καλή καλοκαιρινή ζέστη. Αυτό θέλατε, ετοιμαστείτε. Τι άλλο θέλετε, δηλαδή, και γι' αυτό θα γκρινιάζετε με την πρώτη μέρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μια πρώτη καλησπέρα και επιστρέφω.

12 λεπτά μετά τις 6, Λευκό 87 και 7. Παρακολουθούμε και εμείς από μια όσο το δυνατόν πιο ευγενή απόσταση αυτή την τραγική ιστορία στην Ηλιούπολη. Και λέω ευγενή απόσταση γιατί το εύκολο σχόλιο σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ότι φτάσαμε στο 2026 και ακόμα δεν, και βάζουμε κάτι το οποίο δεν έχουμε μάθει ακόμα να κάνουμε, ότι η εξέλιξη, η χρονική και πολιτισμική εξέλιξή μας θα μας μάθαινε κάποια πολύτιμα μαθήματα σχετικά με το πώς διαχειρίζεται κάποιος και πολύ περισσότερο τα μίντια τέτοιες τραγικές υποθέσεις. Και είναι πάρα πολύ αστείο που έχουμε απαιτήσεις από τα media, έτσι όπως ξέρουμε ότι είναι, να κάνουν κάτι διαφορετικό από αυτό που ξέρουμε ότι κάνουν συνήθως. Δηλαδή να ασχοληθούν με δικαιολογίες και με πέπλα, ας πούμε, ανθρωπιάς ή ενδιαφέροντος, ενώ στην πραγματικότητα η ανθρωποφαγία παραμένει αναλύωτη στα ελληνικά media. Και το λέω αυτό γιατί από τις πρώτες στιγμές αυτής της τραγικής ιστορίας το πρώτο πράγμα που ενδιέφερε μια πολύ μεγάλη μερίδα site και ειδησιογραφικών καναλιών, είτε στο ραδιόφωνο, είτε στο διαδίκτυο, είτε στην τηλεόραση, ήταν το τι έλεγε εκείνο το σημείωμα που άφησαν τα δύο κορίτσια, εν πάση περιπτώσει. Έρχεται λοιπόν τώρα η παρέμβαση του Αρείου Πάγου για να κάνει προκατακτική εξέταση για τα σημειώματα των δύο κοριτσιών και για το πώς αυτά είδαν το φως της δημοσιότητας. Και αναρωτιέμαι αν κάποια στιγμή θα φτάσουμε στο σημείο να μην χρειάζεται, για παράδειγμα, την αναγκαστική παρέμβαση της δικαιοσύνης. Να υπάρχει δηλαδή ένα αλφα φίλτρο αξιοπρέπειας στα μίντια για το πώς διαχειρίζεσαι τέτοιες υποθέσεις. Γιατί, ας πούμε, δεν τα βγάζεις όλα στη φόρα για 5 κλικς παραπάνω, ή 100, ή 200, ή 1000, ή 20.000, ή το πιο επιτυχημένο άρθρο της χρονιάς, δεν ξέρω κι εγώ τι. Απαντήσεις δεν θα πάρω φυσικά, ούτε κανένας από εμάς. Αλλά πραγματικά εμένα το μόνο πράγμα που θα με ενδιαφέρει είναι ότι πού μπαίνει stop, για παράδειγμα. Πού μπαίνει κόφτης. Σε ποιο σημείο τα ελληνικά media, όταν αντιμετωπίζουν τέτοιες ιστορίες, θα πούν ας μην πάμε μέχρι εκεί. Ας τα αφήσουμε. Θα δούμε. Ή και μάλλον δεν θα δούμε. Αυτό είναι το θλιβερό, μάλλον. Αυτή είναι η Tom Tom Club και το Genius of Love.

22 λεπτά μετά τις 6, Λευκό 87 και 7. Η Δήμητρα μου γράφει εδώ ότι καλησπέρα, υπέρτα το δράμα απώλεια παιδιού, βάρος που κουβαλά μια ζωή ένας ευσυνείδητος γονιός. Αν δεν κάναμε συλλογικά κλικ στην κλειδαρότρυπα, δεν θα υπήρχε κλειδαρότρυπα, δεν θα ήταν του Συρμού. Συμφωνώ. Ασφαλώς και οι χρήστες του διαδικτύου δεν είμαστε άμυροι ευθυνών. Όμως η αλήθεια είναι ότι, όπως έχουν πει και πολύ παλιά η Τζαμ, ότι the public wants what the public gets. Δηλαδή το κοινό δεν θα ζητήσει ποτέ κάτι το οποίο δεν του προσφέρεις. Σπάνια συμβαίνει αυτό. Το κοινό καταναλώνει τα προϊόντα που του σερβίρεις στο ράφι. Δεν θα ψάξει για ένα προϊόν το οποίο δεν υπάρχει στο ράφι, το οποίο δεν το γνωρίζει. Και για να χρησιμοποιήσουμε αυτή την εικόνα, σκεφτείτε πώς ή τι ψώνιζαν οι Έλληνες, για παράδειγμα, από τα ράφια του σούπερ μάρκετ δεκαετία του 80 και τι ψωνίζουν τώρα. Όταν οι επιλογές είναι πολύ περισσότερες, θα ανοίξει και το φάσμα του το καταναλωτικό σου. Με την ίδια λογική, εάν δεν τους προσέφερες αυτή την λογική της κλειδαρότρυπας, εάν δεν το έκανες για να τους χουκάρεις, αν θέλεις, στο κάθε κανάλι, σίγουρα δεν θα υπήρχε ή σίγουρα θα ήταν πολύ λιγότερες πιθανότητες για την καθιέρωση αυτής της κλειδαρότρυπας. Το ζήτημα είναι ότι είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε, είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο στην ελληνική πραγματικότητα και όχι μόνο στην ελληνική πραγματικότητα, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά πρέπει να υπάρχουν όχι νομικά όρια, πρέπει να υπάρχει ένα ηθικό όριο. Έστω και όσο τοπικό και να ακούγεται αυτό, πρέπει να υπάρχει ένα όριο το οποίο λες, ας μην το ξεπεράσω αυτό το πράγμα, για τα κλικς, για τα μάτια, για την είδηση, για τη δημοτικότητα του site και του καναλιού. Ας βάλω ένα stop, αυτό έλεγα και πριν. Εκεί είναι η μεγάλη μου ένσταση. Τέλος πάντων.

0: Ζ7,7. Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό?
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα.
6: CDFM 92.
7: 92.
6: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
8: Όχι αγάπη μου. Όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καρυδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
9: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
8: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
10: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών Nautica, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
14: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
13: Χρυσόραμα. Moments in time.
7: 92. 92.
6: CDFM 92.
7: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
15: Για το διαβίου εμβολιασμό με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
16: OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή, closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by Day.
17: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
18: Αυτό που έστειλε ήταν cringe.
1: Τώρα είναι legit αυτό.
17: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
18: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον μπομποδέκτη και...
19: Μπομποδέκτης, τι είναι αυτό? Μπομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
18: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
20: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
21: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
22: Κάπου πήγες βόλτα. Σε πρόδωσαν τα social media.
23: Στον προφίλ Ηλία στον Πειραιά.
22: Ναι, πήγες για bowling.
23: Πήγα για παϊδάκια.
22: Α, κάνεις το searching for the perfect παϊδάκι.
23: Το κάνω, αλλά συνείδητα. Δεν έχω καταλήξει ακόμα.
21: Alternative.
22: Παναγιώτης Μένεγος.
23: Σταύρος Διοσκουρίδης.
24: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Εν Λευκό.

36 λεπτά μετά τις 6, Λευκό 87 και 7. Παραμένει στην παρέα μας η ΔΕΗ με τα ΔΕΗ My Rewards coupons που σας προσφέρουν ένα σωρό ευκαιρίες για εκπτωτικά κουπόνια αν πάτε στο My ΔΕΗ και στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards coupons. Αυτή την εβδομάδα έχουμε και την κυκλοφορία της νέας ταινίας του Guy Ritchie. Ο Guy Ritchie, ο οποίος ανάλογα με το τι γνώμη έχεις για το ταλέντο του και τι περιμένεις να δεις από μια ταινία, μπορείς να τον κρίνεις σούπερ αυστηρά ή κάπως πιο χαλαρά. Η αλήθεια είναι ότι εγώ είχα μεγάλη συμπάθεια στον Guy Ritchie, ειδικά στο ξεκίνημά του, το οποίο έτσι είχε το Lock, Stock and Two Smoking Barrels, καθώς και το Snatch, δύο ταινίες μέσα σε μια διετία που έδειξαν ένα δημιουργό με μια πολύ καθαρή, πολύ χαρακτηριστικό και καθαρό στυλ. Στη συνέχεια το πράγμα δεν πήγε τόσο καλά, υπήρχε αυτό το ανεκδίγητο Swept Away, το Revolver που ήταν συμπαθητικό, το rock and roll, τα Sherlock Holmes, γενικότερα έτσι και έτσι οι ταινίες του. Ήρθε αυτό το The Covenant του 2023, το οποίο έδειξε ότι ίσως αλλάζει λίγο δρόμο και ότι ακολουθεί μια πιο ενδιαφέρουσα οδό, για να ακολουθήσει το Ministry of Ungentlemanly Warfare και το In the Grey τώρα, και να φανεί ότι μάλλον δείχνει κάπως κουρασμένος, δεν ξέρω. Και στις δύο ταινίες που ανέφερα παίζει ο Henry Cavill, ο οποίος είναι μια πολύ σταθερή μετοχή στον κόσμο του action cinema. Δεν θεωρώ ότι το In the Grey είναι μια ταινία που θα θεωρηθεί στην ιστορία ως μια από τις καλύτερες ταινίες του Guy Ritchie. Αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να δείτε, μπορείτε να πάτε να το δείτε ή μπορείτε να περιμένετε όταν έρθει σε κάποια πλατφόρμα streaming που θα σας έρθει και πιο φτηνά λογικά. Πάντως καλό cast με Jake Gyllenhaal, με Aiza Gonzalez, ωραίο δυνατό cast, η ταινία κάπως χωλαίνει.

53 λεπτά μετά τις 6, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας σημερινής εκπομπής. Εγώ σας θυμίζω να σημειώσετε στο καλεντάρι σας ότι αυτή την Κυριακή, 17 του Μάη, από τις 12 μέχρι τις 4, στο Feeling, στο Κουκάκι που είναι Αναστασίου Ζήνη 34, ο Σπύρος Παγιατάκης, ο δικός μας Σπύρος Παγιατάκης και guest μαζί του η DJ η Βιργινία Τζιώτη, παίζουν βινίλια με την στήριξη του Κροντίνο, οπότε εάν θέλετε κάτι ανουρίς πάνω στην Κυριακάτικη βόλτα σας, όσοι και όσες έχετε αυτή τη δυνατότητα, μπορείτε να σημειώσετε το καλεντάρι σας, το Κουκάκι και συγκεκριμένα το Feelings, και να πάτε προς τα εκεί να πάρετε μία δόση εν λευκό.

0: Την ίδια μέρα ασφαλώς είναι και το event στην πλατεία Κλαθμόνος με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της ομοφοβίας, αμφιφοβίας, τρανσφοβίας και ιντερφοβίας. Θα υπάρχει ένα πάρα πολύ δυνατό πάρτι εκεί, ένα street party με την συνεργασία του This is Athens City Festival. Οπότε μπορείτε να πάτε εκεί, έχει DJ set, έχει τη δική μας Μίρελα Κάπα, οπότε είναι μοιρασμένος ο Εν Λευκό σε διάφορα σημεία της Αθήνας αυτή την Κυριακή με αφορμή το Pride ασφαλώς. Οπότε πηγαίνετε προς τα εκεί, στήστε το δικό σας πανηγύρι και τα λέμε.
1: Εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. CDFM 92 City on Web
2: CityFM92.gr.
1: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
3: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
4: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
5: Μπανάνες, βοηθάνε στη μνήμη.
6: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
7: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς, ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
8: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: CDFM 92.
10: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: Discover great music. Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή και ειλικρινά με συγκινείται. Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.122 ευρώ.
2: Θες να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.122 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Εν Λευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και

0: 10 το βράδυ. Πολυχώρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle. Ένα δυνατό πάρτι έρχεται να ανεβάσει τη θερμοκρασία. Enlevko Hot Spring Party. Όλα είναι δυνατά με την υποστήριξη της Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
5: Jumbo.

λίγε σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Πάλι τα ίδια. Φουσκώνει, χαράζει, θέλει αλλαγή πριν καν προλάβουμε να το χαρούμε.
4: Γιατί ακόμα δουλεύεις με τα παλιά?
3: Δηλαδή?
4: Opticon. Επιφάνειες που δεν χαλάνε, δεν φοβούνται, δεν περνάνε απαρατήρητες.
3: Και τοποθετείτε εύκολα.
4: Εύκολα, γρήγορα, καθαρά. Σε μαγαζιά, εστιατόρια, καφετέρειες, γυμναστήρια, ξενοδοχεία. Design που δεν μένει απαρατήρητο, αντοχή που τελειώνει τη συζήτηση.
3: Okay, αυτό αλλάζει το παιχνίδι.
4: Opticon. Σχεδιασμένο για να αντέχει, φτιαγμένο για να ξεχωρίζει. Μάθε περισσότερα στο opticon.eu.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το κυριακάτικο brunch. Αλλιώς. Vinyl DJ Sets από τον Ενλευκό 87,7 και το Κροντίνο. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 12 έως τις 4 το μεσημέρι στο Feeling στο Κουκάκι με pick-up, αναλογικό ήχο και pure party vibes. Ο Σπύρος Παγιατάκης και η guest DJ Βιργινία Τζιώτη μιξάρουν και ντρουβάρουν με τα βινήλια τους σε ένα daytime party με Κροντίνο στο χέρι. Vinyl DJ Sets στα Rave Bakeries της Αθήνας από τον Ενλευκό 87,7 και το Κροντίνο. Κροντίνο. Enjoy life your way.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
12: Discover great music.

Τα καλά μετά τις 7, εν Λευκό 87 και 7. Μάκης Παπασμακόπουλος για λίγο ακόμα εδώ. Σας θυμίζω ασφαλώς ότι μειώνονται και οι μέρες μέχρι το μεγάλο πάρτι του εν Λευκό, το Λευκό Hot Spring Party, Σάββατο 23 Μαΐου στο Πολυχώρο Μέγα 2 στο 2 Αθηνών στις 10 το βράδυ. Πληροφορίες και στήρα στο ενλευκό.fm και στο εν Λευκό App. Εκεί θα είμαστε παρέα με την Εσπολών Τεκίλα. Και αν δεν θέλετε να έχετε στο μυαλό σας έτσι events για να χορεύετε, μπορείτε να σημειώσετε στο καλεντάρι σας και την Διεθνή Μέρα Μουσείων, που το καλεντάρι λέει 18 Μαΐου φέτος, με το θέμα του εορτασμού να είναι τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο, οπότε θα έχουμε και πολλές δωρεάν εκδηλώσεις στα μουσεία της Αθήνας τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Θα έχουμε την συλλογή του Ιδρύματος Γουλανδρή, το Ειρήνη και Πόλεμος, ανάμεσα σε πολλά άλλα, στο Μουσείο Σωτηρία, τόπος θεραπείας, τόπος μνήμης. Γενικά πάρα πολλά event τα οποία μπορείτε να δείτε σε πάρα πολλά άρθρα για το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχει η ξενάγηση στην Εθνική Πινακοθήκη, δράση στο Επιγραφικό Μουσείο. Γενικά όλα τα μουσεία της Αθήνας εκείνη τη μέρα θα έχουν διάφορα πράγματα για να ασχοληθείτε και να πάτε, αρκεί να κλείσετε τις θέσεις σας όπου αυτό χρειάζεται, εν πάση περιπτώσει εγκαίρως. Και γιατί όχι, μια μέρα στα μουσεία, αν μπορείς και να το κάνεις αυτό δευτεριάτικο, είναι ευχής έργων. Εγώ δεν θα μπορέσω, αλλά ασφαλώς είναι και μια εξαιρετική δικαιολογία να επισκεφτούμε τα μουσεία στις πόλεις που ζούμε, γιατί κατά ψέματα τα έχουμε λίγο δεδομένα και τα αφήνουμε μόνο για τους τουρίστες και είναι κρίμα.

7 λεπτά μετά τις 7, Λευκό 87 και 7. Κοιτούσα το καλεντάρι των συναυλιών του καλοκαιριού και κοίταξα λίγο και τη δική μου ατζέντα και πόσες είχα σημειώσει για να πάω φέτος. Είχα σημειώσει, ας πούμε, τους Cure, είχα σημειώσει. Τι άλλο είχα σημειώσει. Είχα σημειώσει τη Florence and the Machine. Είχα σημειώσει τους Thiever Corporations, κάτι ενδιαφέρον. Τι άλλο είχα σημειώσει. Τους Gorilla Zoo και τόσο. Τον David Byrne, ασφαλώς, εκεί στα τέλη του Ιουνίου. Και πλέον, έτσι όπως τα έχει φέρει η ζωή, δεν θα δω καμία συναυλία αυτό το καλοκαίρι, γιατί θα τρέχω μέχρι τα τέλη Ιουλίου από πτήση σε πτήση και καταπίνοντας χιλιόμετρα, θα λέγαμε, για να καλύψω αυτό το πάρα πολύ περίεργο παγκόσμιο κύπελο, όπως τουλάχιστον εξελίσσεται στις ΗΠΑ, στο Μέξικο και στον Καναδά. Και το ενδιαφέρον είναι κυρίως στις ΗΠΑ, εκεί που ουσιαστικά δημιουργείται μια διοργάνωση που πλέον απομακρύνεται όλο και περισσότερο από το λαϊκό χαρακτήρα, αν θέλετε, του αθλήματος, όπως αυτό το ξέραμε στα παλαιά τα χρόνια. Απ' την άλλη, βέβαια, από τέτοιες ανισορροπίες βγαίνουν πολλές φορές οι καλύτερες ιστορίες, και η αίσθησή μου είναι ότι αν είναι να βγει κάτι αυτό το ταξίδι, αυτό το αρκετά έτσι ορθοπεταλάτο ταξίδι για να βγει υλικό, αυτό θα είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι. Η απομάκρυνση δηλαδή μιας διοργάνωσης και ενός ολόκληρου αθλήματος από το μεγαλύτερο μέρος του μέσου εργαζόμενου. Μάλλον το μεγαλύτερο μέρος των εργαζόμενων, με συγχωρείτε, από το οικονομικό τους έτσι επίπεδο, μιας και το να μπορέσει να πας στο παγκόσμιο κύπελο φέτος ή το να μπορέσει να πας σε ένα γήπεδο έστω και να ταξιδέψεις, είναι σχεδόν απλησίαστο. Αυτή είναι η Decius.

0: 7,7.
1: Γνωρίζετε τα σημάδια που υποδηλώνουν ότι τα ούλα σας δεν είναι υγιή? Είναι έντονα κόκκινα και πρισμένα? Αιμορραγούν εύκολα όταν τα βουρτσίζετε, κάνετε χρήση οδοντικού νήματος ή ακόμα και όταν τρώτε? Η παραμέληση των συμπτωμάτων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες, όχι μόνο για τη στοματική υγεία, αλλά και για τη συνολική υγεία κάποιου. Η ολοκληρωμένη σειρά PerioGuard είναι 27 φορές πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση της αιτίας 5 προβλημάτων των ούλων. Μην ρισκάρετε με τα ούλα σας, ποντάρετε στην Colgate PerioGuard.
2: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: CDFM 92.
8: 92.
9: 92.
7: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
10: CDFM92.gr. Και ακούστε τον CDFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
11: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά, τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
12: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
13: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
12: Χρυσόραμα. Moments in time.
14: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
15: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
16: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
17: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μία χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
0: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
8: 92. 92.
7: CDFM 92.
8: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
1: Vinyl DJ Sets στα Rave Bakeries της Αθήνας από τον Ανλευκό 87,7 και το Κροντίνο. Κροντίνο. Enjoy life your way.
9: Αχ, αυτές οι καρδιές που θέλουν τόσο πολύ να σκλαβώνονται και μετά ζητάνε ελευθερία. Βρε καρδιά, αφού το κελί σου ψάχνεις, τι φωνάζεις μετά και διαμαρτύρεσαι? Αλλά εδώ είμαστε για να υπερασπιζόμαστε τις σκλαβωμένες καρδιές που διεκδικούν τη λευτεριά τους.
18: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
19: Εν Λευκό 87,7.
20: Discover great music.

36 λεπτά μετά τις 7, εν Λευκό, 87 και 7. Τις τελευταίες μέρες βγαίναν μπροστά μου στο feed μου διάφορες ειδήσεις για νέες γενιές scam, τρόπο δηλαδή που μπορούν να σου κλέψουν τα στοιχεία και μετά τα χρήματα κτλ. Και εκεί που καταλήγω με την, με την αύξηση των σκάμ εκεί έξω, δηλαδή τη νέα εποχή της απάτης που με τη χρήση του AI μπορεί να κλέψει τη φωνή σου, να την αναπαράξουν και να σου κλέψουν χρήματα κτλ. Καταλήγω ότι αν συνεχίσει έτσι αυτό το σκηνικό με τις απάτες, τις διαδικτυακές και ψηφιακές απάτες, στο τέλος απλά δεν θα μιλάμε σε άνθρωπο από φόβο που μας κλέψουν τη φωνή ή και τα στοιχεία. Δηλαδή όποιος μας στέλνει μήνυμα, email ή μας παίρνει τηλέφωνο, θα είμαστε στη μου, δεν θα το σηκώνουμε και θα ζούμε με το φόβο. Θα κοιτάμε από το ματάκι της πόρτας. Ποιος είστε εσείς, τι θέλετε? Δεν θέλετε να μου αφήσετε τον καφέ, θέλετε τα στοιχεία μου κτλ. Καλά πάει αυτό. Εντάξει, το AI είναι που τι μας έλεγαν, θα μας αλλάξει τη ζωή. Απλά ίσως όχι με τον τρόπο που φανταζόμασταν.

48 λεπτά μετά τις 7 εν Λευκό, 87 και 7. Εγώ κάπου εδώ τα μαζεύω. Σας αφήνω και σας εύχομαι ένα πολύ πολύ πολύ πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Ανάλογα με το τι τερτύπια θα κάνει και ο καιρός. Ακολουθεί η Εύα Θατοκάτου ασφαλώς, όπως πάντα, μετά από μένα. Εμείς τα λέμε πάλι τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 6. Οπότε καλή συνέχεια στην ακρόαση και ευχές για ένα πολύ

0: Discover great music. Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή και ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN. Ό,τι παίζει. Είναι CTFM 92. City on Web.
3: cityfm92.gr
4: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
5: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
6: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
5: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
6: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
5: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
6: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-773737.
7: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
8: Μπανάνες, βοηθάνε στη μνήμη.
9: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
10: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
11: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
13: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
14: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
15: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? CTFM. Διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.
16: Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
17: Ποιος αξιώθηκε ποτέ να δει όπως εγώ μέλλον στο θάνατό του?
3: Διάδρομος του Γιώργου Χειμωνά. Το νέο έργο της χορογράφου Μαρκέλλας Μανολιάδης σε σύλληψη της ψυχιάτρου Ευτυχίας Γιωμελά παρουσιάζεται στο χώρο Fiat, Συγκρού 114, από τις 15 Μαΐου και για 7 παραστάσεις. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services.
17: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
18: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by the E.
19: Discover great music.

Αναγνωρίσατε τη φωνή της Billie Eilish σε remix από Black Coffee, ένα υπέροχο κομμάτι στον αέρα του Εν Λευκό για το ξεκίνημα της εκπομπής Παρασκευή 15 Μαΐου, στα μισά του και αυτός ο πολύ δυνατός μήνας. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 10, Εύα Θέο το κάτω στο μικρόφωνο και τη μουσική. Απόψε σας έχω και καινούρια tracks και αγαπημένα, αλλά και κάποια που κάπως έτσι διατηρούν μαγικά ένα δυναμικό στοιχείο που πάντα μας αφυπνίζει. Το χρειαζόμαστε, έχουμε μπροστά μας Παρασκευή Σαββατοκύριακο με πάρα πολλά events. Θα τα αναλύσουμε όλα παρέα.

Robotnik 3000 και Universe. Στον αέρα του Ενλευκό, στο ενλευκό.fm, στο Ενλευκό app, βλέπετε και ό,τι ακούτε. Και πάρα πολλά συμβαίνουν στην Αθήνα, μια πόλη που έχει την τέλεια θερμοκρασία για να είμαστε έξω χωρίς πρόβλημα, αλλά τέτοια ώρα κρυώνει απότομα. Πάρτε το μπουφανάκι, τη ζακετούλα. Το επόμενο track είναι πολύ καινούριο. Είναι από έναν pop τραγουδιστή, ο οποίος το έχει ρίξει σε πιο dance κατάσταση. Έχει ακούσει πάρα πολύ indie dance και new disco, αν πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε σε κατηγορίες την μουσική, και έχει επηρεαστεί και έχει γράψει ένα τραγούδι για όλες εκείνες τις στιγμές που συνειδητοποιούμε ότι τελικά με τον άνθρωπό μας, είτε είναι πολύ καλός φίλος είτε είναι η σχέση μας, σταματήσαμε να επικοινωνούμε χωρίς να έχει γίνει κάτι τρομερό, απλώς δεν καταλαβαινόμαστε πια. What they want, Jack Bloom, ολοκένουργιο τράκ στον αέρα του Εν Λευκό.

0: FM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Nautica, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
5: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
4: Χρυσόραμα. Moments in time.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: πρώτα να συμβαίνει στα τραγούδια και μετά στην αληθινή ζωή, το summertime. Θα το ζήσουμε στο πάρτι μας, θα είναι πολύ hot. Τώρα δεν μας ήρθε ξαφνικά να είμαστε ερωτήλοι, αλλά νομίζω ότι όλοι ξέρουμε ότι εκεί στο Δύο Αθηνών περνάμε φανταστικά και λιώνουμε από το χώρο αλλά και από τη ζέστη του χώρου. Είμαστε πάρα πολύ και το ζούμε. Κάθε χρόνο κάνουμε εκεί το Spring Party και φέτος είπαμε να του δώσουμε και ένα ταιριαστό όνομα. Hot Spring Party λοιπόν. Δεν αργεί και πολύ. Το επόμενο Σάββατο, παιδιά, όχι αυτό, απίστευτο και όμως αληθινό, πέρασε ο καιρός, ήρθε και το πάρτι μας δυνατό, θα ανεβάσει τη θερμοκρασία και θα δροσιστούμε όλοι με παλόμες. Γιατί ένα ξέχαστο πάρτι θέλει χαρακτήρα. Απολαμβάνουμε πάντα υπεύθυνα, Εσπολών Τεκίλα θα είναι εκεί για να δώσει τον παλμό με μεξικάνικο χαρακτήρα, bold αισθητική και αυθεντική γεύση. Σύντομα, πολύ σύντομα, εάν δεν έχει ήδη γίνει, θα δείτε και το σχετικό βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για το πάρτι που έχει πολύ φαν.
1: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε!
4: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Ελευκό 87.7.
6: Discover great music.

Ένα υπέροχο άλμπουμ κυκλοφόρησε τέλος Μαρτίου. Είναι το δεύτερο της Ray. Το Where Is My Husband είναι το πρώτο single. Πήγε πάρα πολύ καλά. Ανέβηκε στο νούμερο 1 του UK chart στα singles. Δεν είναι λίγη υπόθεση αυτή. Μικρή υπόθεση, πιο σωστά. Γιατί δεν έχει να κάνει τελικά μόνο με τα plays, αλλά συνδυάζεται και με τις πωλήσεις, αλλά και με τα plays που γίνονται σε δημόσιο χώρο. Δηλαδή στα ραδιόφωνα, αλλά και στις λίστες που περιλαμβάνεται και ακούγονται. Γενικώς είναι ένα από εκείνα τα άλμπουμ που πραγματικά, ενώ κλείνουν το μάτι σε ήχο του παρελθόντος, ταυτόχρονα είναι πολύ σημερινά και εξαιρετικά δυνατά στην παραγωγή τους. Για τους λάτρεις της λεπτομέρειας στη μουσική, σίγουρα αυτό το άλμπουμ θα σας μάθει πολλά. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε παρέα. Εύα Θεοτοκάτου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Απόψε Παρασκευή 15 Μαΐου στον Εν Λευκό στους 87,7. Ένα από τα σπουδαιότερα κομμάτια και από τα λίγα εκείνα που υπογράφει ο ίδιος ο Quincy Jones και αποκλειστικά και σαν άρτιστ αλλά και σαν παραγωγός. Soul Bossa Nova από τα 60's.

Η νύχτα είναι για ποτάκι με μπουφανάκι, αλλά πριν πάτε για το ποτάκι σας, δεν περνάτε από ένα μουσείο που έχουν εκτεταμένο ωράριο και απόψε κλείνουν μέχρι τις 12 τη νύχτα, θα είναι ανοιχτά τα περισσότερα μουσεία για την εκείνη μέρα που την ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων, και μέχρι τις 12 τη νύχτα μπορείτε από τις 8 το βράδυ και μάλιστα με δωρεάν είσοδο να μπείτε στα περισσότερα που το τηρούν, και έχει πολύ πλάκα να είσαι νύχτα στο μουσείο. Είναι μια διαφορετική η αίσθηση της πραγματικότητας που έχεις, κάπως απομακρύνεται πάρα πολύ από αυτό που είναι βαθιά καταγεγραμμένο μέσα μας από τα σχολικά χρόνια, όπου το μουσείο ήταν συνυφασμένο με μια ομάδα παιδιών, με μια ομάδα δασκάλων, καθηγητών, περί συζήτησης για το τάτου μουσείου σε μορφή μαθήματος, ενώ το βράδυ νιώθεις ότι

0: ή θα πεταχτεί και κάποιος να σου σερβίρει ένα ποτό. Ποτέ δεν θα συμβεί αυτό, αλλά δεν πειράζει, θα γεμίσεις με εικόνες, σκέψεις, ιστορία και μετά θα τα σχολιάσεις όλα στο ποτάκι σου. Έτσι θα πρέπει να ήταν η ζωή κάθε μέρα και κάθε νύχτα.
1: La sal envolvía mi cuerpo.
0: Σαν Λευκό συνεχίζουμε. Πολύ good feeling το συγκεκριμένο κομμάτι από Lewis Hoffman, το συνηθίζει Siesta Freestyle.

Πολύ ωραίος τύπος. Και μουσικός και παραγωγός Louis Hoffman μας έρχεται από τη Γαλλία. Σας άρεσε? Στο 6956-615-877 μου στέλνετε γραπτά μηνύματα χρησιμοποιώντας ή το WhatsApp ή το Viber, ό,τι σας βολεύει. Τα βλέπω επί τόπου εδώ σε οθόνη υπολογιστή στο στούντιο. Μην μου στέλνετε link γιατί και να τα ανοίξω δεν έχω ήχο. Αλλά μπορείτε να μου πείτε οτιδήποτε άλλο θέλετε. Έτσι επικοινωνούμε και στα social media. Θυμηθείτε ότι την Κυριακή διοργανώνει κάτι ο Ενλευκό πολύ ωραίο, Vinyl DJ Sets από τον Ενλευκό 87,7 και το Κροντίνο. Το πρώτο νομίζω πως έρχεται αυτή την Κυριακή, το νομίζω δεν πάει, δεν ξέρω αν είναι το πρώτο ή αν θα ακολουθήσουν και άλλα. Ξέρω όμως ότι θα γίνει σίγουρα την Κυριακή που μας έρχεται, 17 Μαΐου, θα έχουμε pick-up εννοείται, θα μας γεμίσει ο αναλογικός ήχος από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 στο Feelings, στο Κουκάκι, Αναστασίου Ζήνη 34. Ο Σπύρος Παγιατάκης και η guest DJ η Βιργινία Τσιώτη θα μιξάρουν και θα γκρουβάρουν, θα περάσουμε πολύ ωραία Vinyl DJ Sets στα Rave Bakeries της Αθήνας από τον Ενλευκό 87,7 και το Κροτίνο.

0: Citian Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 20 071.
4: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
5: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
4: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
5: Είναι στο χέρι μας, στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
4: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
6: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.
7: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
1: City FM 92. Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: Discover great music.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.122 ευρώ.
3: Θες να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ενλευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και

0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle. Τη βραδιά απογειώνει η Espolón Tequila με αυθεντικές συνταγές κοκτέιλ από την καρδιά του Μεξικού. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Ζήσε και εσύ happy hour στιγμές με όλη την οικογένεια την Κυριακή 17 Μαΐου στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι. Το Περιστέρι Family Day, powered by Eron, έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για να γεμίσει την ημέρα με παιχνίδι, αθλητικές εμπειρίες, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, ώστε κάθε ώρα να είναι happy hour. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 έως τις 2.30 και από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι, έξω από το μετρό, είσοδος ελεύθερη. Περιστέρι Family Day, powered by Eron. Για μια μέρα γεμάτη Happy Hours. Με τη στήριξη της ΚΑΕ Περιστέρι Μπέτσον, του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου.
2: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου, στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
3: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Εν Λευκό 87,7. Discover great music.

Κορυφαίο, We Dream Together, πολύ ωραία μελωδία και ένας τίτλος που σου μένει. Point Soul. Καλησπέρα σε όλους, 8 λεπτά μετά τις 9 στον Ενλευκό, στους 87,7. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα στο ραδιόφωνο από το να ακούς μία αφιέρωση. Έτσι όπως γνωρίζουμε το ραδιόφωνο στα καλύτερά του. Άμεσα λοιπόν από το μήνυμά σας στο μικροφωνό μου να πω μία μεγάλη καλησπέρα στον Αλέξανδρο, ο οποίος είναι ένας φοβερός τύπος που ξέρει πραγματικά να φτιάχνει την κατάσταση ακόμα και εν ώρα εργασίας. Ακούει μουσική στο μαγαζί του, δυνατά εν λευκό, και πώς να το κάνουμε, η ζωή κυλάει καλύτερα με τη σωστή μουσική. Έτσι είναι. Εδώ είμαστε παρέα και συνεχίζουμε. Βαθέω το κάτω στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε για πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν. Tattoo Festival, πολλοίς κόσμος ενδιαφέρεται. Σκέφτομαι και εγώ να χτυπήσω ένα παιδιά, αλλά φτιαγμένο στο χέρι. Επίσης για τους κομίστες, για αυτούς που αγαπάνε πάρα πολύ τα κόμιξ, έχει και Comic-Con αυτό το τριήμερο που σήμερα ξεκίνησε μέχρι και την Κυριακή. Αυτά τα φεστιβάλ είναι τριήμερα αναγκαστικά, δεν είναι τόσο τεράστιες παραγωγές, αλλά θα θέλαμε να ήταν εξαήμερα. Να πήγαινες ας πούμε σε μια χαλαρή σου στιγμή και να επέστρεφες για να τα ξαναδείς μια όλα, μη σου ξέφυγε κάτι. Κανονικά έτσι πρέπει να περνάμε τον χρόνο μας, με ολοήμερες βόλτες σε φεστιβάλ που μας απογειώνουν.

πάρα πολύ καλός και αγαπημένος Μπάραφορ Κούβα με το Σέλβα Σέλβα, ολοκένουργιο τρακ στον αέρα του Εν Λευκό στους 87,7. Κάποιοι από την άλλη θέλουν απλώς να βουλιάξουν στο πάπλωμά τους, στο στρώμα τους, το ξέρω, πολλοί δεν τα έχουμε βγάλει ακόμα τα παπλώματα, και να βουλιάξουν μέχρι να ξεχάσουν το όνομά τους. Εάν θέλετε ένα πολύ ωραίο βιβλίο, έχει περάσει στα ψηλά, αλλά συνέβη και αυτό, πήρε Πούλιντζερ, ένα βιβλίο του 25 που τώρα όμως άρχισε να αναγνωρίζεται και να διαβάζεται. Έκανε τον κύκλο του λοιπόν το Angel Down από τον συγγραφέα, ο οποίος κρατάει πάρα πολύ έτσι χαμηλό προφίλ, τον Daniel Kraus. Πολύ ιδιαίτερο βιβλίο. Είναι τοποθετημένο στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ωστόσο δεν βασίζεται καθόλου αμιγώς σε ιστορικά γεγονότα. Αντιθέτως, θεωρείται μυθοπλασία. Είναι, έτσι, θα έλεγε κανείς, ένα τόλμημα, μιας και επίσης διαβάζω ότι έχει γραφτεί σαν μία πρόταση που δεν σταματάει ποτέ. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα είναι αυτό σε βιβλίο. Και με έχει ντριγκάρει πάρα πολύ. Όσοι το έχουν διαβάσει, διαβάζω εδώ τις κριτικές στο Goodreads, μιλάνε για ένα από εκείνα τα βιβλία που δεν θα αφήσουμε από τα χέρια μας. Καλά, αν όχι για αυτό το Σαββατοκύριακο, για το καλοκαίρι, καλή ιδέα.

0: FM 92.
1: 92.
2: 92.
0: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: 92.
1: 92.

0: Alt Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hasholf. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ενλευκό 87,7.
4: Discover great music.

Βλέπω ότι το τηρούμε, βγαίνουμε. Είναι πραγματικά πολύ ωραία ιδέα. Μουσείο μέχρι τις 11 και μετά ποτάκι. Συνδυάζεται σήμερα, είναι, είπαμε, η Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων και τα μουσεία είναι ανοιχτά με ελεύθερη είσοδο από τις 8 το βράδυ. Με ελεύθερη είσοδο. Και έχουν κάνει expand το ωράριό τους μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Τα περισσότερα μουσεία σίγουρα το Μουσείο Ακρόπολης, με ρωτάτε. Εύα Θεοτοκάτου για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και τη μουσική στον αέρα. Το Εν Λευκό στους 87,7 και έχω προωθητικό μήνυμα για τη συνέχεια, γιατί έρχεται το Περιστέρι Family Day από το Ήρων. Έρχεται λοιπόν την Κυριακή 17 Μαΐου στην κεντρική πλατεία Περιστερίου, έξω από το μετρό, 10 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι και 5 το απόγευμα με 8, για μία ημέρα γεμάτη πολύ πολύ ενέργεια, με πολλά παιχνίδια, με πολλές δραστηριότητες, από τουρνουά μπάσκετ και πίστα για πατίνι μέχρι ρομποτική, περιβαλλοντικά παιχνίδια και face painting. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την στήριξη της ΚΑΕ Περιστέρι Μπέτσον, του Γυμναστηρίου Συλλόγου, Γυμναστικού Συγγνώμη Συλλόγου Περιστερίου, υπό την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο iron.gr.

Μαρή Κέρι και My Baby Said To Me. Στο Λένε Λευκό είστε συντονισμένοι. Εύα Θεοτοκάτου ήταν μαζί σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θυμίζω ότι την Κυριακή ο Ούτε Καν έχει την συναυλία του, ακριβώς έτσι όπως πρέπει να απολαύσουμε ένα άλμπουμ που είναι συνδεδεμένο με το αστικό τοπίο στο οποίο και εμείς ζούμε, αναπνέουμε και σκεφτόμαστε. Θα το παρουσιάσει λοιπόν Full Band Live, το άλμπουμ του με τίτλο «Μόνο». Είχαμε εδώ μια κουβέντα, μια συνέντευξη, τη βρίσκεται και στο site μας και αυτό το project το έχουμε αγαπήσει ιδιαιτέρως, προπόληση στο more.com. Κυριακή βράδυ λοιπόν, που σας είπα, στο Ilion Plus. Επίσης αύριο βράδυ ο John Mouse έρχεται ζωντανά στην Ελλάδα, στο Arc Club, και αυτό θα είναι μια πολύ δυνατή συναυλία. Τι άλλο έχω να σας πω, Εν Λευκό Spring Party τα είπαμε, το επόμενο Σάββατο θα το ζήσουμε και θα είναι hot και νομίζω τίποτα, αυτά, θα σας αποχαιρετήσω. Θα ευχηθώ να έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκυριακό. Σας αφήνω με Miss Kittin από το 2018 με τον Ναμπού, τότε που λεγόταν Miss, τώρα σκέτο Kittin. Σε συνεργασία με Hot Since 82, πολύ ωραίο project. Καλό βράδυ, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Καλή επιτυχία και στην Ελλάδα βέβαια.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι CityFM 92.
3: CityFM 92.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

0: Η μουσική. CityFM 92.
1: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.

House.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.